0: λόγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ψηφίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί σε θέλω γιατί με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου. Λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά. Να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

σου. Να είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο.

πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή έλλειψη στην παραγωγή πατάτας, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακριβότερες αλλά και μικρότερες τηγανιτές πατάτες, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσονες έκαψαν τις καλλιέργειες και φρέναραν την ανάπτυξη των καρπών. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας 400 έως 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με αναλύσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence Unit. Η ποσότητα αυτή προστίθεται στα περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν φυτεύτηκαν καν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 25. Περάσαμε από ένα ιστορικό υψηλό σε ένα ιστορικό χαμηλό μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, δήλωσε ο Κρέγκ Έλιοτ, αναλυτής αγοράς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην εταιρεία πληροφοριών τιμών εμπορευμάτων Expana. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ στην αγορά της πατάτας. Η περσινή υπερπροσφορά έριξε κατακόρυφα τις τιμές, αποδεικνύοντας πόσο απότομα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια καλλιέργεια που φημίζεται για τους κύκλους απότομης ανόδου και πτώσης. Η διαφαινόμενη έλλειψη εντάσσεται σε ένα μοτίβο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Η βορειοδυτική Ευρώπη έχει πληγεί από 4 περιόδους ξηρασίας στις καλλιέργειες πατάτας από το 18, οι οποίες εναλλάσσονται με βροχερό χειμώνα και άνοιξη, που αφήνουν τα χωράφια υπερβολικά λασπωμένα για φύτευση. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο μοτίβο. Υπερβολικό νερό όταν δεν το χρειάζονται και ελάχιστο όταν το έχουν απόλυτη ανάγκη.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925. Η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
1: Της εβδομάδας.
2: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να διαχειριστείς την έννοια του χρόνου που χρειάζεται να σεβαστείς. Πιθανόν να αντιμετωπίζεις μια δύσκολη κατάσταση στο χώρο του σπιτιού σου και να προσπαθείς να αποφύγεις συγκρούσεις που θα μπορούσαν να είναι οριστικές για σχέσεις που έχουν φτάσει στα άκρα. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει ιδιαίτερως απαιτητικό για σένα, καθώς βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσεις. Να είσαι προετοιμασμένη να σπάσουν κάποιες συνήθειες που ενδέχεται να σου προκαλούν ασφάλεια και να αποτελούν τη γνώριμη ρουτίνα που αναζητάς. Δίδυμη.

0: η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να οδηγήσεις κάποιες καταστάσεις προς μια κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο εκείνου που κρατά την πηξίδα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα του σπιτιού σου, να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία ενδέχεται να σε δυσκολεύουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με αρκετές εσωτερικές σου συγκρούσεις που καλείσαι να αποδεχτείς και να κάνεις κάτι ώστε να οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα. Παρθένος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να είσαι αρκετά κοινωνικός, να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου και να προσπαθήσεις να τα ικανοποιήσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα δημιουργήσει κάποιες εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις με πρόσωπα του οικείου σου περιβάλλοντος, αφού βρίσκεσαι σε μια διαδικασία αναμέτρησης μαζί τους. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να κουβαλά μαζί του αρκετά παιχνίδια εξουσίας, τα οποία μοιάζουν με μια αποστολή στην οποία θέλεις να λάβεις μέρος, αφού τρέφεσαι από τέτοιες καταστάσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε καλεί να λειτουργήσεις χωρίς πολλές φωνές και έντονες εκδηλώσεις, αφού θα χρειαστεί να είσαι προσεκτική με τις κινήσεις σου. Εγώκερος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία σοβαρών και απαιτητικών συζητήσεων, θα σε αναγκάσουν να έρθεις σε αντιπαράθεση με πρόσωπα που κουβαλούν κύρος και εξουσία στις πλάτες τους. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα θα σε κάνει επιρρεπή στο να εκδηλώσεις τις πραγματικές διαστάσεις της προσωπικότητάς σου και να δείξεις τη διαφορετικότητά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα του κοινωνικού σου περιγύρου. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα αποτελέσει την ευκαιρία σου για να δοκιμάσεις κάπως καλύτερα την ερωτική σου ζωή, για να προσπαθήσεις να βρεις τις κατάλληλες ισορροπίες στη σχέση σου.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία της Γερμανίας, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας στις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Για τις πρωινές βόλτες στην πόλη, η Μπέλα επενδύει σε έντονα χρώματα και statement αξεσουάρ, δημιουργώντας το απόλυτο cool girl σύνολο. Ένα μίνι φόρεμα σε έντονη πορτοκαλί απόχρωση που αποπνέει ζωντάνια και ενέργεια. Μια μπαντάνα δεμένη στα μαλλιά και μεγάλα στρογγυλά γυαλιά ηλίου που αποτελούν τεράστια τάση για τη φετινή σεζόν και προσθέτουν μια ρέτρο πινελιά. Το look ολοκληρώνεται με ψηλές δερμάτινες μπότες και ασορτή τσάντα, κάνοντας την τέλεια αντίθεση με το θηλυκό φόρεμα και προσφέροντας άνεση και παράμιλο στυλ από το πρωί ως το απόγευμα. Για το βραδινό glam look, η Μπέλα επέλεξε ένα εμβληματικό κομμάτι από το αρχείο του οίκου Πράντα, Άνοιξη Καλοκαίρι 1998. Πρόκειται για ένα ivoire satin midi φόρεμα με εμφανείς ροζ ραφές και μια ιδιαίτερη διάφανη λεπτομέρεια από σιλικόνη στο ντεκολτέ. Μια επιλογή που φωνάζει vintage πολυτέλεια αλλά και quiet statement. Το εμβληματικό αυτό φόρεμα συνδυάστηκε απρόσμενα με κόκκινες γόβες και εκρού shoulder bag.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Με τραγούδι της Άννας Βύση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City συνόδευσε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο με το «Πάλι για σένα». Μάλιστα, στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν στα ελληνικά. Σημειώνεται ότι η Πάρκερ έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αδυναμία της για τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βύση, με τη σχέση θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών να είναι αμοιβαία και γνωστή εδώ και χρόνια. Η κίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άννα Βύση, η οποία έσπευσε να της απαντήσει στα σχόλια. Τι όμορφη έκπληξη! Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα γλυκιά Σάρα, έγραψε η Βύση. Μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Ρούλα Κορομιλά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε, αλλά και στο πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι εν τέλει η ζωή. Μέσα από τη φωτογραφία της γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δική της διαδρομή και όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά στη ζωή. Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι, γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι, έγραψε η Ρούλα.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 25 Καβάλα, Ρέθυμνο, Λίμνος, Μύκονος, Νάξος, Ηράκλειος, Ύφνος, 28 Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, 30 Γιάννητσα, Τρίκαλα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: πίσω.
1: Συννεφάκια, συννεφάκια του γυαλού. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ και σήμερα όπως κάθε μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που είναι η προτελευταία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η προτελευταία, ναι, εντάξει, άλλη εβδομάδα θα μας πετύχει στη μέση, ο Οκτώβρης. Οκτώβρης, έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, παιδιά. Το έχουμε ψιλοκαταλάβει κιόλας, γιατί είπε μια ψυχρανσία την έχει. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω να ανοίγετε ραδιόφωνο, να μου στέλνετε καλημέρες. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram, το αυτό, με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου.

0: Θέλω να μου πείτε, ειδικά εσείς που πήγατε στη Σύφνο, στο φεστιβάλ Νικόλαος Τσελεμεντές, πώς τα περάσατε? Έχω δει φωτογραφίες, έχω δει βίντεο, έχω δει και τι δεν έχω δει στο διαδίκτυο. Είμαι σίγουρη ότι ήταν υπέροχα και φέτος, όπως κάθε χρόνο άλλωστε. Καλημέρα Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στη Μήλο. Καλημέρα στον πρόεδρο και στα μέλη στο Δέλτα Σίγμα του Παμιλιακού και σε όλους τους υπέροχους φίλους και τις φίλες μου από το νησί της Αφροδίτης. Μία η Κύπρος, μία και η Μήλος, ε. Καλημέρα για κυρία Τόνια. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Νέα εβδομάδα, 21 ο μήνας σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Τρέχω γρήγορα, γρήγορα. Δεν καθυστερώ καθόλου για να προλάβω τα πιτσιρίκια πριν μπουν στις αίθουσές τους. Να τους πω καλημέρα. Αμέ. Να τα προλάβω να μην έχουμε γκρίνιες. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία που μου ήρθανε μια μέρα με μια τσάντα που είχε μέσα δύο μπλούζες. Μία έλεγε φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η άλλη δεν λέγεται στον αέρα. Όχι, λέγεται, γιατί να μην το αυτό. Αμογέλα λίγο, μπιπ. Μην είσαι σαν κακό ψόφωνάχης, έτσι λέει η άλλη μπλούζα. Από τους απαράδεκτους, Γιάννης Μπέζος. Καλημέρα στην οικογένεια Κοτάκη. Και στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στο Μαράκι, την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Καλημέρα στο Γιαννάκη, το Συριανό και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Βαγγελίτσα, τι νέα, θα κατηφορήσουμε σιγά σιγά. Προς τη Σαντορίνη, Στην Άντζελα από την Αθήνα, στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, της Μαρίας τα παιδιά. Στη Μυρτούλα, τη φιλενάδα μου, την γειτόνισά μου, την Καλαναδιώτησα. Στη Φωτεινούλα την άλλη, τη φιλενάδα μου, τη ζωγράφο, την Εγκαρίτησα. Και στην Ελευθερία και στο Νεκτάριο βεβαίως. Στη Ρινούλα τη χορευταρού, την άλλη φιλενάδα μου την Αγερσανιώτησα. Πού είσαι Ρινούλα, πού είσαι? Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδυμάκια, τα αγοράκια, τα όμορφα της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια, τη μικρή, της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς, το Δημήτρη και στην Άγια, της Δέσποινας και του Στέφανου. Και στη γιαγιά, την Πέτη, τη Μόνε Βασιώτησα. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας.
1: Είναι ράιδος στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο και την Ευελίνα και τη Βασιλικούλα, τη φιλενάδα τους από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας, στο Δημητράκη της Φελισίας, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στο Μελινάκι του Άλεξ. Καλημέρα στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαρία Εύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας. Στο Λευτέρη και στο Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή, το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Στα Ζουζούνια τα δικά μας εδώ, το Μιχάλη και το Θοδωρή. Το Φασαριόζο και το Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Καλημέρα και στη μαμά Φιλιάνα. Καλές διαγνώσεις, Φιλιάνα μου. Και φυσικά πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ραϊδ δούλα των Βουπού. Δύο μηνών και κάτι. Τη λέμε μπέμπα. Αμέ. Άντε καλό μάθημα. Άντε στις αίθουσες σας τώρα. Έτσι όμορφα και ωραία. Άντε να σας χαρώ εγώ. Να σας χαρώ εγώ. Λοιπόν που λέτε Δευτέρα, Δευτέρα, πάμε στη θάλασσα. Κάνουμε μπανάκια. Κόσμος και κοσμάκης πάει ακόμα στη θάλασσα. Μπράβο σας. Έβγε φαραλέη μου. Γιατί είναι ωραία η θάλασσα, κακά τα ψέματα. Και τώρα το Σεπτέμβρη λένε κάποιοι ότι κάνεις τις καλύτερες διακοπές. Όσοι μπορούν να κάνουν διακοπές το Σεπτέμβρη. Πώς μου είπε μια φιλενάδα μου τώρα το πρωί, η Νίκη που την είδα στο δρόμο με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Άγιος Σεπτέμβρης μου λέει, Άγιος Σεπτέμβρης. Έφυγε ο Άγιος Αύγουστος αλλά ήρθε ο Άγιος Σεπτέμβρης.

0: Ραντάρ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων βεβαίως, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά στο Χιτά. Οπ, μισό λεπτάκι, κόβω τώρα τις καλημέρες, διότι μισό λεπτό, η καλύτερη καλημέρα θα έρθει τώρα, μόλις, μισό.
1: Καλημέρα Μαντό, καλημέρα Θεία.
0: Αυτά είναι, αυτή είναι η πιο όμορφη καλημέρα. Όταν παίρνω καλημέρα από πιτσιρίκι, τα σταματάω όλα επί τόπου. Καλημέρα Ρινούλα. Καλημέρα μαμά Ιωάννα.

Μπα δεν πήγα σύφνο, δεν πήγω, δεν θα σε αυτά τα. Ωραία η μπλούζα, δεν έχεις να πεις. Ηλίας, παιδί μου, Ηλίας Κοτάκης. Να τα λέμε κι αυτά, να τα λέμε. Είχα σταματήσει εκεί στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημερίζω ξανά τα παιδιά. Να πάω και στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, τα παιδιά του ΔΔΕ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα Χρήστο, Σπύρο. Καλή δύναμη, παιδιά.

Είναι ωραία η θάλασσα, παιδιά. Είναι ωραία η θάλασσα, ειδικά τώρα το φθινόπωρο που είναι έτσι πιο ήρεμη η θάλασσα. Ενώ πιο ήρεμη δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, ενώ αυτό, ναι. Η θάλασσα είναι ωραία, είτε είναι αγριεμένη, είτε είναι φουρτουνιασμένη, είτε είναι γαλινεμένη, έχει την ομορφιά της. Και όσοι είμαστε κοντά στη θάλασσα, είμαστε και λίγο περισσότερο τυχεροί.

Δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Να στείλουμε ευχές. Το εορτολόγιο γράφει προφήτου Ιωνά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και η Ιωνία. Είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης, είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 19 και 24. Η σελήνη είναι 9 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αλλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, που γιορτάζετε σήμερα την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να δω λιγάκι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γιορτάζουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Εδώ το φατσοβιβλίο μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα η Έφη. Έχει γενέθλια ο Αχιλλέας, η Μαρία και ο Γιώργος. Χρόνια σας πολλά και καλά. Ω, βραντάρια, τους άλλους είναι αυτό, για αυτούς που το διαβάζουνε. Δεν είναι για μένα, για τους άλλους είναι, για τους άλλους. Δεν είναι για μένα, είναι ηθικόν δίδαγμα για αυτούς που το διαβάζουν αυτό. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε... Για κάτσε τώρα γιατί τα μηνύματα εδώ, βρε, καλό στην Πανομερίτησα, Λεωνάκη, Βασιλικούλα, να και ο Νίκος, να και ο Παντελής, Παντελή, Παντελή. Τι κάνετε τώρα στα μπέλια, τι κάνετε, ε? Νάτος και ο φίλος μου ο Γιάννης και το Γιουλάκι από την Νέα Ιωνία. Νάτη και η Ελένη, καλώ στην Ελενίτσα. Νάκη Μαριλού από τη Λαμπρινή. Νάκη κυρία Πίτσα από την Σκάλα Λακωνίας. Αμέ.

0: Εννοείται ότι κοντά μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, είναι καλύτερη. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Τα αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου στο τραπέζι μας κάθε μέρα, όπως εσείς θέλετε. Τι εννοώ? Τα χρησιμοποιείτε, τα βράζετε και κάνετε μια πολύ ωραία σαλάτα. Κάνετε μια πολύ ωραία ομελέτα με πατατούλες Νάξου. Τα χρησιμοποιείτε στη μαγειρική σας, στις μπεσαμέλ, τέλος πάντων, σε ό,τι χρειάζεται αυγό. Στα μπιφτέκια, δεν χρειάζονται αυγό, τα μπιφτέκια χρειάζονται. Τα χρησιμοποιείτε στη ζαχαροπλαστική σας, στα γλυκά σας. Τα καλύτερα αυγά του πλανήτη τα γεννούν κοτούλες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, είναι ανεξάρτητες, στα κτήματα στο Αγυρσανή, στα κτήματα της επιχείρησης, στον Αγίο Αρσένιο. Ναι, βόσκουν ελεύθερες οι κοτούλες, παίρνουν και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης. Θα βρίσκεται σε αρκετά καταστήματα εδώ στην Άξο και σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα, βεβαίως. Αν θέλεις κουρσάω στην παραλία. Τα σούπερ μάρκετ My Market, στα οποία θα βρείτε και τα αυγά της πτηνοτροφικής Νάξου και θα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα υπέροχα, εκπληκτικά, μοναδικά προϊόντα. Είτε για φαγητό, είτε για την κουζίνα, είτε για το μπάνιο, είτε όλα τα πάντα, όλα θα τα βρείτε στα My Market. 4 σημεία αναφοράς εδώ στο νησί. Εννοείται ότι είναι κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Με τις καλύτερες, τις πιο αξιόλογες ηλεκτρικές συσκευές. Με τον εξοπλισμό για την κουζίνα σας και όχι μόνο για το σπίτι σας, γενικότερα air condition, ας πούμε. Δεν θες air condition? Ενεργειακό, να καταναλώνει λίγο ρεύμα. Να σου κάνει τη θερμοκρασία αυτή που πρέπει χειμώνα-καλοκαίρι μέσα στο χώρο σου. Εννοείται ότι είναι κοντά μας ο φούρνος Λαγογιάννη, τα καλύτερα γλυκά και αλμυρά και το ψωμάκι μας και τα κουλουράκια μας και τα παξιμαδάκια μας και το ψωμί για τόστ, παιδιά, ψωμί για τόστ. Ωραιότατο, κριτσανιστό. Στο φούρνο Λαγογιάννη. Και μας αποχαιρετούν για χειμώνα τα παιδιά από το Φραγκόσικο. Μας ευχαριστούν που στηρίξαμε αυτή την εκπληκτική προσπάθεια. Και εμείς αυτό που έχουμε να τους πούμε είναι ότι του χρόνου, πρώτα ο Θεός, τα περιμένουμε τα τρία αγόρια, τον Χρήστο νούμερο 1, τον Χρήστο νούμερο 2 και τον Δημήτρη, να μας χαρίσουν ξανά αυτές τις υπέροχες στιγμές που μας χάρισαν φέτος στη μαγική αυλή στο Φιλότι. Εγώ σε λίγο θα σας πάω λίγο πιο βόρεια, πιο ορεινά και από την άλλη πλευρά, διότι συνεχίζει να είναι ανοιχτός ένας άλλος υπέροχος χώρος. Σας έχουμε μιλήσει γι' αυτόν και για την εκπληκτική Ελένη, η οποία έχει δώσει το δικό της χρώμα σε ένα σημείο που βρίσκεις γύρω-γύρω ελιά και λίθο. Στον ελαιόλιθο δηλαδή. Θα σας μιλήσω μετά για τον ελαιόλιθο και για την εκπληκτική Ελένη Μαράκη, η οποία ήρθε, έβαλε την πινελιά της εκεί, τις πινελιές της, και έκανε ένα χώρο εκπληκτικό για να πηγαίνουμε εμείς να απολαμβάνουμε και τη διαμονή και την όμορφη ατμόσφαιρα εκεί στο χωριό της Μονής, ακριβώς κάτω από τη Μονή, αλλά και το υπέροχο φαγητό του ελαιόλιθου, διότι δεν είναι μόνο να μείνεις σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, είναι να τρως και καλά, να τρως αξώτικα.
1: Έχουν πλήξει μια ζωή.
0: Καλώς την Ονά μου, καλημέρα.

Όσο και αν όσο συμπεθερό μου εννοείται ότι είναι εδώ, είπαμε η νονά μου είναι εδώ, ναι, μάλιστα, ο Παντελής είναι εδώ, όλα τα υπέροχα, οι υπέροχοι πρωινοί τύποι και πρωινέ τύπησε. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματά σα πάλι σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η φιλενάδα μου, η Σαντορινιά που πήγε στη Σύφνο και μου λέει ρε παιδί μου, σα περιμέναμε όλοι. Έμα, να, είδε τώρα φέτο τι πάθαμε. Καλώ το φίλο μου τον Παναγιώτη από την Αγία Άννα, τον Νεκτάριο. Καλώ το Πολυνάκι, καλημέρα Ζεπ.

0: πήγε μακριά.
1: Λοιπόν, για να τσεκάρω τι καιρό θα κάνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα, για να ξέρετε αν θα πάτε για μπάνιο, που θα πάτε για μπάνιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερα λοιπόν, σήμερα 21 ο μήνας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βόρεια άνεμη, έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός ουρανός, λίγο το μεσημεράκι κάτι συννεφάκια, αλλά μπα, τίποτα δεν είναι αυτό. Δεν. Πάμε αύριο Τρίτη 22 μήνας, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, βορειοδυτικές για την ακρίβεια. Αλλά το μεσημεράκι θα στραφούν για λίγο σε δυτικούς και για λίγο ακόμα σε νότιο-δυτικούς, μέχρι να ξαναγίνουν βοριάδες από το απόγευμα και μετά. Βλέπω εδώ ότι γύρω στις 3, καταρχάς, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο θα έχουμε συννεφιά, αρκετή συννεφιά στον ουρανό. Προς το μεσημεράκι γύρω στις 3 μπορεί να εκδηλωθεί μια ασθενής βροχή, μην το δένετε κόμπο. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή. Η ελάχιστη τιμή το βράδυ... εκεί γύρω στους 16-17. Πάμε στην Τετάρτη, 23 του μήνα, με 23 βαθμούς Κελσίου πέφτει η θερμοκρασία, γιατί ενισχύονται σημαντικά οι βόρειοι πια άνεμοι. Το πρωί θα έχουμε συννεφιά, αργότερα όμως ο ουρανός θα καθαρίσει. Καθαρός ουρανός και την Πέμπτη με 24 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, με ανέμους οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 3-4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, αραιή συννεφιά στον ουρανό 24 βαθμοί Κελσίου, και το Σάββατο αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Νότιοι άνεμοι, 2 το πολύ 3 μποφόρ, περιορισμένη ορατότητα το πρωί και φανταστείτε και υγρασία. Έτσι, με το νότια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 26 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Όλα αυτά, φέτος όλο το καλοκαίρι, παιδιά, με πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είχαμε βοριάδες, μας πήρε και μας σήκωσε. Βοριάς, βέβαια, από τη μία είναι καλό αυτό, καθαρή ατμόσφαιρα, δεν έχει υγρασία με το βοριά. Οι νοτιάδες μας έλειψαν, δεν ξέρω, σε κάποιους έλειψαν, εμένα προσωπικά όχι. Ιδιαιτέρως λόγω της υγρασίας, η οποία σου σπάει τα νεύρα, ρε παιδί μου, σου κατσαρώνει τα μαλλιά. Τι πράγμα, δεν λέω για τα κόκαλα, για τα μαλλιά θα πω. Για τα κόκαλα θα μου παραπονεθεί σε λίγο ο συμπέθερός μου, ο Συριανός.

Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όμως εγώ θέλω να σας μιλήσω λίγο για ένα σημείο το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία της Νάξου. Είναι σε υψόμετρο 450 μέτρα. Είναι μέσα σε ένα περιβάλλον απαράμιλης ομορφιάς με υπέροχη θέα προς την ενδοχώρα του νησιού. Βλέπεις και θάλασσα μπροστά σου. Και τι μας προκαλεί αυτό το σημείο? Συναισθήματα. Συναισθήματα, λες ρε παιδί μου, είμαι στην Νάξο. Ο Ελαιόλιθος. Είναι το σημείο της ηρεμίας. Είναι το σημείο αναφοράς εκεί που λες ότι θα πάω, θα ηρεμήσω, θα καθίσω σε μία καρέκλα, θα γναντεύω αυτό το πράγμα μπροστά μου, θα μυρίζω τη φύση γύρω μου γεμάτο πλημμυρισμένο από ελιές, ο χώρος είναι υπέροχος. Και εκεί θα σου έρθει και η Ελένη που είναι η καλύτερη παρέα με την ομάδα της για να σε εξυπηρετήσει και να σου σερβίρει τα καλύτερα πιάτα. Ποια είναι αυτά? Θα σας τα πω στη συνέχεια, ντε.

0: Καλώς την Ειρηνούλα, καλώς την, καλώς την. Την Αμοργιανή, καλώς την. Να δω πότε θα συντονιστούμε, Ειρήνη, να πάμε στην Αμοργό. Να δω.
1: Φέρτε μου πίσω την αγάπη.
0: Στα 26 λεπτά έχουμε φτάσει μετά το ακριβώς της ώρας. Και έχω να σας πω τώρα ότι... Ρε, καλώς τη Δεσποινούλα.
1: Που περάσανε. Φέρτε μου πίσω την αγάπη.
0: Κάτσε, θα σου απαντήσω γραπτός. Ω, μια φωτογραφία που μου στείλει η νονά μου. Κάτσε να τσεκάρω τώρα από πού είναι αυτή η φωτογραφία. Με την αγριεμένη θάλασσα. Αλλά πού είναι αυτή, πού την έβγαλες αυτή τη φωτογραφία, νονά? Για... Τι χρώματα είναι. Βλιχάδα. Βλιχάδα, καράβια στη Βλιχάδα το Σάββατο το βράδυ. Καράβια που περάσατε. Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, για κάτσε τώρα. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν από αυτό, μία Μαριάννα. Έχω πάθει σοκ με τη Μαριάννα την Κατσιμίχα. Μ' αρέσει τόσο πολύ η φωνή αυτής της κοπέλας. Και άντε, πάμε. Ένα τραγούδι. Το ξέρετε όλοι σας. Για να σας συναντήσω. Εκπληκτική ερμηνεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: σου.
1: Άκουσε η Πινελόπη για Μονή και για Ελαιόλυθο και έστειλε μήνυμα κατά το χωριό μου, το χωριό μου. Άντε να σε καμαρώσουμε να έρθεις, Πινελόπη μου, στο χωριό σου. Άντε να σε καμαρώσουμε. Άσε για λίγο την Πάτρα, ντέλα, κάτι φόρησε. Άντε, άντε.

άκουσα, την άκουσα. Δεν την είδα, την άκουσα, την Ξανθούλα. Πώς λέει το τραγούδι, την είδα την Ξανθούλα. Την είδα, πώς το λέει, μια βραδιά που μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Όχι, εγώ την άκουσα την Ξανθούλα που μου έδωσε τόσες ευχές για όλο τον κόσμο. Να έχουμε, λέει, καλή εβδομάδα. Έστειλε καλημέρα στην κυρία Κούλα, στον κύριο Νικηφόρο, στην Κατερίνα, στο Γιάννη, σε όλο τον Κινίδαρο εκεί, στο Γέρακα, στο Παρεάκι. Άμα είναι αισιόδοξος ο άνθρωπος, παιδί μου, άμα είναι χαμογελαστός ο άνθρωπος, άμα έχει καλή ψυχή, καλή καρδιά, σου φτιάχνει την ημέρα, τι άλλο θες. Καλημέρα, Ξανθούλα. Πάω σε διαφημίσεις, λέω, και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μεταλλαμμένα.
1: Μιας και ακούσατε το σποτάκι της μεσημεριανής μας εκπομπής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων με τον Νικόδημο Τολιανό, να σας πω ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε την κυρία Φάρκονα για να μιλήσουμε για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, γενικότερα για τους δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο. Λοιπόν, να είναι καλά. Σε λίγες μέρες, κάτσε τώρα γιατί δεν θα το ξεχάσω, αλλά τώρα αυτό. Σε λίγες μέρες, στις 24 του μήνα, είναι της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, έτσι. Γιορτάζει η Παναγιά του Μόλου. Η Παναγιά μας εδώ, στο λιμάνι της Νάξου, το εκκλησάκι το οποίο υποδέχεται τον κόσμο όταν έρχεται και τον αποχαιρετά όταν φεύγει. Και μιας και ο Θανάσιο Περιστεράκης είναι άνθρωπος ο οποίος, τέλος πάντων, λειτουργεί και γράφει πάντα με το συνέστημα και γράφει εκπληκτικά, είπε φέτος να αφιερώσει ένα τραγούδι στην Παναγιά του Μόλου, που από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα και στην ανάρτηση που είδα στο διαδίκτυο, μα μπείτε να δείτε την ανάρτησή του στο διαδίκτυο, την αγαπά τόσο πολύ. Έγραψε λοιπόν κάτι στίχους για την Παναγιά του Μόλου. Θα το βάλουμε το τραγούδι μετά να το ακούσετε. Ολοκένουριο. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Για κάτσε να δω. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1776, βλέπω τη σωστή ημερομηνία, 21. Ναι, 21, ωραία. Πάμε. 1776, μέρος της Νέας Υόρκης καίγεται λίγο μετά την κατάληψή της από βρετανικές δυνάμεις.

0: Θέλω πάλι από την αρχή. Συνεχίζω, πάω παρακάτω. Το 1964 η Μάλτα αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 1965 η Γκάμπια, οι Μαλδίβες, οι Σιγκαμπούροι γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης και το 1971 το Μπαχρέιν, το Μπουτάν και το Κατάρ επίσης γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι έγινε ρε παιδιά, σαν σήμερα και το 1976 οι Σεϊχέλες εντάσσονται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Μπρουνέι το 1984 το έχει μέρα. Η Αρμενία κερδίζει με δημοψήφισμα την ανεξαρτησία της, αυτό έγινε το 1991. Σε δημοψήφισμα που γίνεται στη Γαλλία, το 51,05% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της συνθήκης του Μάαστριχτ, αυτό έγινε το 1992, ενώ την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, το Βατικανό ανακοινώνει τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Μεξικό, τερματίζοντας μία εχθρότητα που κράτησε 130 χρόνια και που στιγματίστηκε μάλλον από αιματηρές διώξεις κληρικών. Ενθρονίζεται το 1996 ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σπυρίδων. Το 2001 το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αρνείται να εκδώσει τον Μπιν Λάντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλεί όλες τις μουσουλμανικές χώρες να πολεμήσουν κατά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και των συμμάχων τους. Πάμε στο 2006, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο, ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών, ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι.
1: Και τα αστέρια και η ακρογιαλιά, μη σας λέω, μη μιλάτε.
0: Το 2001 διαλύθηκε το ροκ συγκρότημα R.E.M. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

0: κρύβεται μέσα.
1: Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Καλώς το να. Ξαναλέω, διαβάζω τα μηνύματά σας. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Δεν προλαβαίνω.
0: Σας λέω, μη μιλάτε, το χωρίς...
1: Ναι, εγώ μπορεί να λέω ότι δεν έχει χειμωνιάσει ακόμα. Λέει οι ορεινοί, το βλέπουν λίγο διαφορετικά το πράγμα. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, επειδή το Σάββατο βρέθηκα στην Απείρανθο και πήγα και παρακολούθησα αυτή την εκπληκτική εκδήλωση αφιερωμένη στην Ειρήνη Πολυκρέτη. Όσοι ήταν εκεί, πραγματικά έχουν να λένε για μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Ακούσαμε πολύ όμορφα λόγια για την Ειρήνη την Πολυκρέτη. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο σύλλογο και στην εκκλησία και στον πατέρα. Χρυσόστομο. Σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν για την Ειρήνη Πολυκρέτη, για το έργο της, για το αποτύπωμά της στην Άξο, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είδαμε και πάρα πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό μαζί με ντυμένο με στίχους της Ειρήνης Πολυκρέτη από τα ποίηματά της. Μας βοήθησε έτσι με την παραστατικότητά της και η κυρία Δεουδέ. Πήγα λοιπόν στην Απείρανθο και εκεί κατάλαβα ότι το χρειάζεσαι όχι το μπουφανάκι. Τι ένα μπουφανάκι, χρειάζεσαι 2-3 ψηλά μπουφανάκια ή ένα χοντρό. Κάνει κρύο, η αλήθεια είναι.

σε ζητώ. Λοιπόν, έχω καταπιαστεί εδώ με τα μηνύματά σας, προσπαθώ να τα διαβάσω, προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια. Να ξεκινήσω όμως να σας μεταφέρω τις γεννήσεις, ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, για παράδειγμα. Το 1850 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γρηγόριος ο 7ος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Συνεχίζω, πάω παρακάτω στις γεννήσεις και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κόεν, Καναδός τραγουδοποιός και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1934, συνθέτης και τραγουδιστής. Επίσης, ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας πολιτικός κοινωνιολόγος, το 1936 γέννησή του. Ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, το 1941 γεννήθηκε, Έλληνας ψάλτης. Ο Φίλιππος Νικολάου γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Σε μια καριέρα που μετρά περισσότερες από 4 δεκαετίες, είχε συνεργαστεί με πλήθος κορυφαίων στιχουργών, συνθετών και τραγουδιστών, Γιώργος Κατσαρός, Μίμης Πλέσας και ούτω καθεξής. Ο Φίλιππος Νικολάου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Να βάζεις κάντρα πάντα να φορά. Έλληνας τραγουδοποιός επίσης ο Σταύρος Λογαρίδης γεννήθηκε το 1953. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Ο Τζούλιαν Γκρέι, Άγγλος ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1979 και είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, λέει, στη θέση του μέσο αμυντικού. Βεβαίως. Επίσης, ο Χρήστος Ταπούτος είναι Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1982. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας? Άρθουρ Σόπενχάουερ, Γερμανός φιλόσοφος, έφυγε το 1860. Τάκης Κανελόπουλος, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έφυγε το 1990. Ο Στυλιανός Χούτας, Έλληνας πολιτικός, το 1992. Ο Τάσος Αθανασιάδης, μικρασιάτης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, έφυγε το 2006. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή τέλος ο Ζακ Κωστόπουλος, Έλληνας ακτιβιστής, σκοτώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 από θανάσιμο τραυματισμό σε επεισόδιο που έλαβε χώρα στην περιοχή της πλατείας Ομονίας στην Αθήνα. Έφυγε το 2018 λοιπόν σαν σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, θα πάμε και στο σήμερα.

πάμε φυσικά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων, έτσι, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ας έπιασε βήκα σε σένα, ε! Και δεκατάκια, ε! Σου έχω πει πρόσεχε, φόρα μια ζακέτα πάνω μερίτησα, δεν ακούσες. Δεν, ποιος θα μαγειρέψει σήμερα. Πρόσεχε το νου σου, κάτσε μέσα, μην κουνιέσαι, ε! Εντε πάλι.

Το θαλασσί της θάλασσας λοιπόν και όλο το μπλε του χάρτη από τον Γιάννη Κότσιρα και αν η αγάπη από το Μάνο Πυροβολάκι, ένα πολύ ωραίο επίσης τραγούδι. Στα 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, περνάει η ώρα γρήγορα. Σε λίγο θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια, στην ειδησιογραφία της ημέρας, εντάξει, και πάλι Γιώργος Μαζωνάκης, πρωταγωνιστεί το θέμα, υπόθεση Μαζωνάκη, και θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Θα δούμε τις εξελίξεις, τι γίνεται με τους γιατρούς, τέλος πάντων. Και στη Γερμανία γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Τίθεται ζήτημα καγκελαρίου. Δύσκολη επόμενη μέρα για τον Μέρτς. Αποτυχία, ιστορική αποτυχία του CDU. Το CDU δεν έπιασε για πρώτη φορά το όριο του 5% για είσοδο της Βουλής στο Μεκλεμβούργο. Θα δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό και πώς αναλύεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια είναι.

αυτό που συνέβη με την εκτέλεση της δημοσιογράφου στο Περού μέσα σε λαϊκή αγορά. Δεν θα το περιγράψω. Απίστευτο. Και θα σας μιλήσω μετά για μία κομμότρια στην Τουρκία η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση από συγγενής πελάτη σας που δεν της άρεσε το κούρεμα στο παιδί της. Σου λέει πως το κούρεψες έτσι, το έκανες εδώ. Και έλυσαν τις διαφωνίες τους τέλος πάντων με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Τι να πούμε τώρα. Βλέπω και μία νέα για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει εσείς έννοια. Ορθορεξία. Ορθορεξία. Είναι η περίπτωση κατά την οποία η υγιεινή διατροφή γίνεται αιμονή και οι ειδικοί εξηγούν πότε η προσοχή στο φαγητό ξεπερνά τα όρια και αρχίζει να επηρεάζει την υγεία. Να επηρεάζει τις σχέσεις αλλά και την καθημερινότητα. Και εδώ έρχεται και κολλάει η φράση η οποία μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Μέτρων άριστον. Θα το φας και το γλυκάκι σου, θα το φας και το αλμυρό σου, θα το φας και το βρώμικο που λέμε στο έτσι λαϊκά. Αλλά με μέτρο, όταν έχεις μέτρο δεν παθαίνεις τίποτα. Το λένε και οι διατροφολόγοι. Συγγνώμη τώρα, θα πας στο φούρνο Λαγογιάννη και θα δεις μπροστά σου το κρουασάν, έτσι. Αυτό το από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Δεν σου λέω εγώ ότι κάθε μέρα θα τρως κρουασάν, έτσι. Ή σοκολάτα. Αλλά μια φορά την εβδομάδα, ρε παιδί μου, άμα φας το κρουασάν αυτό το υπέροχο, το μοναδικό στον πλανήτη, θα πάθεις τίποτα. Όχι βέβαια, ίσα ίσα που θα πάρεις ενέργεια. Χρειάζεται δηλαδή και αυτό. Και το κρουασάν και η τυρόπιτα. Πας στο διατροφολόγο και λες θέλω να κάνω διατροφή, ρε παιδί μου, πες μου αυτό. Αλλά δεν μπορώ να κόψω τις τυρόπιτες. Σου λέει βεβαίως, θα σου εντάξω εγώ τυρόπιτα στη διατροφή σου. Τίποτα δεν απαγορεύεται. Μέτρων άριστον. Εννοείται. Λοιπόν, ναι. Θα πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα δούμε τα γεγονότα στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Θα κατηφορήσουμε και στα δικά μας εδώ στο Νότο να δούμε τι γίνεται. Προς το παρόν, Φίλιππος Πλιάτσικας.

0: νιώθεις, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβάρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες.
1: Όπα, κάτσε μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Το τακτοποιημένο γραφείο του καμαριού έχει σήμερα. Βλέπω, το βλέπω εδώ μπροστά μου. Έχει το ποντίκι εδώ σε πρώτο πλάνο. Έχει τον καφέ στο φλιτζανάκι το ωραίο που λέει με την καρδούλα που λέει πάνω hello και έχει και ένα θαυμαστικό hello, προφορά, ε. Έχει μπροστά ένα έγγραφο που δεν γράφω, δεν βλέπω τι γράφει. Πρέπει να είναι τιμολόγιο αυτό. Έχει τη γλάστρα που επίσης δεν φαίνεται και μου έχει κρύψει τα φύλλα. Δεν ξέρω μήπως ξεράθηκαν και τα υπόλοιπα. Έχει μια πετρούλα εκεί δά στην άκρη. Χρήσιμη η πετρούλα σε όλες τις περιπτώσεις. Και έχει και το πρωινό, το οποίο λέει βιολογικό κατσικίσιο γιαούρτι. Γιαούρτι θα είναι αυτό, τι θα είναι. Και από πάνω έχει κάτι μύρτιλα, είναι αυτά. Κάτι νυφάδες πρέπει να είναι βρώμη και ένα πορτοκαλί πράγμα που επίσης δεν ξέρω, μην είναι σμέουρα. Πώς βλέπεις πολύ το σόι μου. Ήταν αυτά δάκαλε. Τι είναι αυτά, μύρτιλα είναι μούρα, είναι και αυτό το πορτοκαλί τι είναι, μην είναι μαρμελάδα.

0: Και ο φίλος μου ο Παντελής με τις εκπληκτικές φωτογραφίες του. Πού είσαι, σε καράβι, σε Παντελή, ταξιδεύεις? Όχι. Είναι. Ω, ταξιδεύεις, Παντελή. Για πού το έβαλες, ε? Πού πας? Νάτος. Α, νάτος, είπα. Για κάτσε λίγο να τσεκάρω εδώ, να κόψω κίνηση. Το τελεφερίκ φωτογραφία. Μέσα από καράβι φωτογραφία. Ένα κρουαζιερόπλοιο στην καλντέρα ανοιχτά. Κάπου πάει ο Παντελής, θα μάθω, θα μάθω.
1: Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.

σε σένα. Λοιπόν, δίκιο είχα, καλά τα κατάλαβα. Ο Παντελής γύρισε από την Ανάφη, από την Παναγιά την Καλαμιώτισσα και πάει στην Παναγιά τη Γιάτρισσα στη Φυρασιά. Να σε καλά, βρε Παντελή, άναψε μας κεράκι. Να σε καλά, να σε γερός και του χρόνου και εσύ και η παρέα σου. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε και την Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα στις 24 του μήνα. Γιορτάζει και σε εμάς εδώ το εκκλησάκι μας το πανέμορφο στην Άξο. Γιορτάζει και η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα στο Καμάρι. Ετοιμάζονται εκεί να κάνουν και εκδηλώσεις. Ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του Καμαριού. Όμορφα πράγματα, αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Καλά να είμαστε, να συνεχίσουμε να τα βιώνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα όμως. Απογευματινές οι εφημερίδες. Σήμερα στα νέα διαβάζω. Βάση drones και στη Λέσβο. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Επίσης, κληρονομιές εξαδιαιρέτου. Η λύση στο Γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο? Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφύγη? Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το CDU από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο καγκελάριος. Αυτό το ακούσατε στο Λευκό Οίκο, έκανε έξωση ο Τραμπ. Σε CNN, σε Politico, σε MS Now. Σου λέει δεν μου κάνουν εμένα αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Έχω τα δικά μου. Απόπειρα φήμωσης σε θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Α, δημοκρατία, παιδί μου, τι θες τώρα. Κάτι αθλητικά εδώ δά μπροστά μου δεν αυτό. Μπα, όχι, όχι. Πάω στην απογευματινή να δω τι γράφει για να τσεκάρω. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Το σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δίχτυ προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος και, που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Και χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι τις 240. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Εκλογές στη Γερμανία, καλπάζει ακροδεξιά, το CDU του καγκελάριου κατέρευσε στο 4,9%. Πρώτη φορά αριστερά στο Βερολίνο. Καλά, είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε, έτσι. Συγκλονιστικό. Ενεργειακή κρίση. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Και στο σχολείο με όπλα βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Στο κόκκινο η αμούστακη βία, σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό πρέπει να το μαζέψουμε με κάποιο τρόπο, παιδιά. Πρέπει να το μαζέψουμε όσο είναι καιρός. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών.

δεν το έχετε κάνει ακόμα, βάλτε έναν καφέ, παιδιά, να ανοίξει το ματάκι μας, ή αλλιώς πηγαίνετε στο φούρνο Λεγογιάννη να απολαύσετε τον καλύτερο όμως καφέ του πλανήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Πρωτιές για AFD και D-Link στη Γερμανία. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Elif Erap. Οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς σε Μεκλεμβουργό, Δυτική Πομερανία. Καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο, χιλιάδες διαδηλωτές και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή. Και κλείνω με ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος μέχρι και 1.008 ευρώ το χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με όλα τα ποσά. Υπάρχει ειδικό ένθετο ασφάλιση και συντάξεις. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AFD στο Μεκλεμβούργο. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες. 1.200 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν

αυτόδα στο γραφείο το τακτοποιημένο, το καμαριενό από πάνω, από το γιαούρτι, το κατσικίσιο με τα μύρτιλα μέσα, αυτά τα αυτά και αυτά. Είναι μέλι το άλλο. Το κόκκινο τι είναι? Δεν μου μέλι, δεν είναι μέλι αυτό. Το κόκκινο σε ρωτάω τι είναι. Καλά τα λέω, αλλά τι είναι το κόκκινο?

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Μισό λεπτάκι γιατί δίνω για τροσόφια για το λαιμό που γαργαλάει την φιλενάδα μου την Πανομερίτισσα. Βάλε εκεί λίγο χλιαρό νεράκι μέσα σε ένα, αυτό, σε ένα ποτήρι. Ρίξε μια κουταλιά μέλι και λίγη κανελίτσα. Έλα, μπράβο, έλα, έλα. Έλα, θα Γιάννης, θα Γιάννης. Μέχρι να, αυτό τέλος πάντων να περάσει ο μήνας θα έχεις Γιάννη σίγουρα. Αυτό που τρώει η νονά μου είναι τελικά, έπεσα μέσα βατόμουρα, λένε τα μαύρα, τα άλλα είναι σμέουρα, τα κόκκινα και έχει μέσα και μέλι. Δηλαδή τρώει γιαούρτι με βατόμουρα, σμέουρα και μέλι. Τώρα εγώ τι να πω, εγώ στο φούρνο λέγω Γιάννη θα πάω, δεν ξέρω τι τρως εσύ. Και θα πάρω εκείνο δά το ωραίο, το κρουαζάν.

κρουασάν το που έχει από πάνω την κρέμα και από πάνω έχει γλυκό βύσσινο. Αυτά. Πάει, εσύ τα σμέουρα.

Και αφέψιμα με ρίγανη, μου λένε κάτι άλλα εδώ, παλιές καλές που ξέρουνε, τα γιατροσόφια τα καλά. Όχι ξύλο, παιδί μου, σκόνη κανέλα, το ξύλο θα βγάλεις κανένα μάτι. Πω, πού έχω μπλέξει, Παναγία μου. Σκόνη κανέλα, άμα βάλεις ξύλο μέσα κινδυνεύεις. Πω, πω, πω. Τι θα φτιάξεις, παιδάκι μου, σιρόπι για γλυκό να ρίξεις ξύλο κανέλα μέσα. Ρε που έχω μπλέξει, βρε που έχω μπλέξει.

0: σε μια γωνιά.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός είναι στο Σαν Φρανσίσκο, πρέπει να σας πω. Θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Θα περάσει το κατόφλι έτσι μεγάλων εταιριών όπως η Τέσλα. Έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Τέσλα και Nvidia, όπου πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών. Θα συναντήσει και τον Elon Musk. Αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα το Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ έχει στο επίκεντρο τον τομέα των επενδύσεων και την ανάδειξη της Ελλάδας ως μιας ασφαλούς και φιλόξενης χώρας, εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών όπως μεταφέρουν συνεργάτες του. Ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, μάλιστα. Επίσης, την ώρα που έχει ξεκινήσει μια διεθνή συζήτηση για τα όρια και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, και εδώ θα σταθούμε στη συνέχεια, γιατί βλέπω πάρα πολλούς επιστήμονες, αναλυτές και ούτω καθεξής να μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη και για το αν τελικά μπορεί να είναι επικίνδυνη στο μέλλον. Έχει ξεκινήσει λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση σε διεθνή, σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους πρωτοπόρους του τομέα που εδρεύουν στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνεται εκεί για το AI, ένα θέμα που ο ίδιος θέτει όλο και συχνότερα το τελευταίο διάστημα στην εγχώρια πολιτική συζήτηση, τόσο για τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, όσο και για τους κινδύνους από την παραπλανητική χρήση της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Να σε πάρω δικό μου με ένα νερό. Το διάστημα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στην Αθήνα, τα αρμόδια Υπουργεία ολοκληρώνουν τις τεχνικές παραμέτρους για τις παρεμβάσεις στην τιμή της ενέργειας με στόχο τη συγκράτηση του κόστους και την στήριξη των νοικοκυριών. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας που διανύουμε, αφορούν την τελική τιμή με την οποία θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης οι καταναλωτές, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και άλλο ένα επίδομα και την επέκταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Αυτό έγραψε μάλλον χθες στη χθεσινή του ανάρτηση, αυτή που κάνει κάθε Κυριακή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον απολογισμό δηλαδή. Και πέρασε το μήνυμα πως αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου στα ορυκτά καύσιμα, οι δυνατότητες παρέμβασης μέσω του προϋπολογισμού είναι πεπερασμένες και θα καταστεί αναγκαία μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Η νύχτα, η νύχτα που μυρίζει για σεμί. Σε αυτήν εδώ τη χώρα, τι ωραία που είναι τα γιασεμάκια όμως. Τι ωραία που είναι τα γιασεμάκια. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να δούμε έτσι λίγο τώρα. Στην υπόθεση Μαζονάκη λέω να μην σταθώ σήμερα. Φαντάζομαι ότι κάθε μέρα, όλη μέρα ακούτε, διαβάζετε όλα αυτά τέλος πάντων που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά site, στα δελτία ειδήσεων για αυτή την τραγική υπόθεση και την κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό θα ήταν να αρχίζουμε να εστιάζουμε περισσότερο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη όλο αυτό, για λόγους κυρίως προστασίας. Δηλαδή πρέπει να αναγκαστικά, αφού ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι ελλιπής, γιατί εκεί καταλήγω εγώ, ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι ελλιπής, ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός είναι ελλιπής, θα πρέπει εμείς να κάνουμε τις έρευνές μας, να είμαστε ψηλιασμένοι και σε αυτό το κομμάτι, και όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό, σε εισαγωγικά ή μη, να φροντίζουμε να παίρνουμε πληροφορίες όσο περισσότερες γίνεται, για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε κάπου για να γιατρευτούμε και θα φύγουμε από εκεί και θα είμαστε ασφαλείς. Και δεν θα πέσουμε σε τίποτα περίεργους οι οποίοι θα μας πουλήσουν φύκια και μεταξωτές κορδέλες και στο τέλος θα την πατήσουμε κιόλας. Τέλος πάντων, πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα λέω να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Και μακάρι να το ακούνε αυτό και να το ακούσουν, να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν και όλοι οι συναδελφοί μου. Γιατί ας αφήσουμε τον άνθρωπο εκεί που είναι τώρα, να ξεκουραστεί. Πολύς λόγος γίνεται για άλλα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Και πού η περιουσία και πώς η περιουσία και πού θα πάει η περιουσία και δεν είχε κάνει διαθήκη και ντυνότανε κεντρικά και ήταν έτσι και ήταν γιουβέτσι. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο τον αγαπούσε ο κόσμος και αυτό αποδείχτηκε όλες αυτές τις μέρες. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Άφησε το αποτύπωμά του. Ήταν ένας σπουδαίος λαϊκός και όχι μόνο τραγουδιστής και ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτό φαντάζομαι το έχουν καταλάβει και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως δεν τον άκουγαν, δεν τον ήξεραν, δεν τον γνώρισαν. Δεν ξέρω αν υπήρχε άνθρωπος που δεν τον γνώριζε. Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν τον άκουγαν, δεν άκουγαν το τραγούδι του ή οτιδήποτε άλλο. Το έχουν καταλάβει ότι ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, πολλές ευαισθησίες. Ας το αφήσουμε όλο αυτό όμως στην άκρη, παιδιά, και ας επικεντρωθούμε στην ουσία του πράγματος, που είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Τι γίνεται σε αυτό τον κλάδο, σε αυτή τη χώρα? Τι γίνεται?

ότι αξίζει είναι οι στιγμές. Αυτές τις στιγμές που πρέπει να τις ζούμε και να μην χάνουμε καμία στιγμή. Να ζούμε τις στιγμές μας όσο καλύτερα γίνεται. Το σκέφτομαι. Σας έχω πει ότι ψάχνω τις καλές ειδήσεις, έτσι. Σας το έχω πει αυτό. Προσπαθώ να τις εντοπίσω, προσπαθώ να τις βρω, να σας μεταφέρω τώρα το πρωί, το πρωί, τις πρωινές ώρες. Να σκάσει λίγο χαμόγελο, ρε παιδί μου, στο πρόσωπό μας, στα χείλη μας. Ξέρω εγώ. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Τα πρωινά έχουμε και το μεσημέρι. Μετά είπαμε, το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε την κυρία Φάρκονα, έτσι. Να συζητήσουμε λίγο για την εκπαίδευση, πώς ξεκινήσαμε φέτος, ποια είναι η κατάσταση και για το στεγαστικό, ένα πρόβλημα το οποίο χρόνο με το χρόνο διωγγώνεται, μεγαλώνει και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δεν μπορούν να βρουν σπίτια για να μείνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βρουν σπίτια. Άντε τώρα να βρεις δάσκαλο να έρθει να διδάξει το παιδί σου. Να έρθει να μείνει στην Άξο, να πάει στην Πάρο, να πάει στη Μήλο, ξέρω εγώ, να πάει σε νησιωτική περιοχή.

0: γιατί είδα μια πολύ ωραία λέξη χθες. Και θέλω να ρωτήσω το δάσκαλο. Περίμενα λίγο, περίμενα. Είδα μια πολύ ωραία. Πού είσαι, δάσκαλε, ακούς? Ε, κύριε Τζιώτη, μισό λεπτάκι να τη βρω. Νάτι. Περιμένετε, περιμένετε.
1: Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω.
0: Δάσκαλε, άκουσα χθες ή προχθές τη λέξη αντιπελάργηση.
1: Να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου.
0: Αντιπελάργηση.

0: σου.
1: Λοιπόν, μέχρι να μου απαντήσει ο δάσκαλος, επειδή έχω ψάξει και το έχω βρει, είναι όμορφο. Είναι η λέξη αντιπελάργηση. Την είδα στο διαδίκτυο της προάλλες και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η λέξη. Αφορά, λέει, στην ανταπόδοση από το παιδί προς τους γονείς προχωρημένης ηλικίας των παροχών που δέχτηκε το πρώτο, το παιδί δηλαδή, κατά την ανατροφή του. Προέρχεται από τα όμορφα μακρύποδα και μακρύλεμα πουλιά, τους πελαργούς, κοινώς λέλεκες ή λελέκια. Όταν οι πελαργοί γονείς μεγαλώσουν, χάνουν τα φτερά τους. Οπότε γίνονται ασθενέστεροι στο πέταγμα. Τότε τα παιδιά τους αναλαμβάνουν να τους φροντίζουν, να τους φέρνουν τροφή, να τους ζεσταίνουν και να τους βοηθούν να πετάξουν αν χρειαστεί. Τα αποδημητικά αυτά πουλιά που δεν μπορούν καν να κρόξουν γιατί δεν έχουν φωνητικό όργανο και παράγουν κρότους με το ράμφος τους, δείχνουν σεβασμό στους ηλικιωμένους γονείς τους και δίνουν μαθήματα ζωής και συμπεριφοράς στους ανθρώπους. Αντιπελάργηση, λοιπόν, είναι η φροντίδα των νεότερων στους ηλικιωμένους. Και με αφορμή αυτό, να σας θυμίσω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Τιμή και θαυμασμός στους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν ανθρώπους που έχουν Αλτσχάιμερ. Πραγματικά αξίζουν πολλά μπράβο αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι μόνο ο κόπος, ο καθημερινός, είναι και το ψυχολογικό κόστος να έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, το γονιό σου ας πούμε, που σε μεγάλωσε, που ρε παιδί μου κάποτε έπιανε την πέτρα και την έστειβε ας πούμε ο πατέρας, και να μην σε αναγνωρίζει. Φανταστείτε το λίγο αυτό. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε στην καθημερινή μας ζωή να προλάβουμε, γιατί μπορούμε να προλάβουμε πράγματα, και να σταματήσουμε το οτιδήποτε μπορεί να μας βρει στο μέλλον. Πρέπει να το ψάχνουμε πάρα πολύ αυτό, με τους ειδικούς, με τους κατάλληλους ανθρώπους, τους ειδικούς που θα τους έχουμε ψάξει κιόλας, έτσι.

0: Τα φρένα έχουν σπάσει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις τη βοήθεια του δασκάλου και να μην ανταποκριθεί άμεσα. Ανταπόδοση. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο ο δάσκαλος και μου λέει αντιπελάργηση, μου εξήγησε αυτό που είπαμε πριν από λίγο και μου λέει: θα σου πω, μου λέει και κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν το γνωρίζεις. Όταν λέει το μωρό, ο πελαργός, δεν έχει να φάει, δεν υπάρχει τροφή, ο πελαργός, ο γονιός, μπορεί να κάνει και το εξής. Το τρέφει με αίμα. Μπορεί να τρυπήσει μέρος του σώματός του για να θρέψει το μικρό το πελαργάκι με το αίμα του. Η αντιπελάργηση είναι η ανταπόδοση του παιδιού στον μεγάλο πελαργό που πλέον δεν μπορεί, δεν έχει δυνάμεις πλέον να ανταποκριθεί σε ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων στη ζωή. Τι όμορφα πράγματα, τι ωραία λέξη. Αντιπελάργηση, δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Λοιπόν, δεν θα σταθώ ούτε στις λεπτομέρειες και στα, σε όλα αυτά που βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια για την υπόθεση Μαζονάκη, για το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο στο οποίο τελικά κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν θα σταθώ ούτε στις λεπτομέρειες, ας πούμε, τώρα βγαίνει στην επιφάνεια ένα μήνυμα μιας εργαζόμενης στο ιατρείο που εξετάζουν οι αρχές. Άστα του έδωσε μέθη. Δεν θα μείνω ούτε σε αυτό. Θα μένω μόνο σε ό,τι αφορά στον ελεγκτικό μηχανισμό και στο τι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα για να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν μπαίνουμε σε έναν τέτοιο χώρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της διαφήμισης που λένε, ξέρω εγώ, παραπλανητικές διαφημίσεις και ούτω καθεξής, και ότι θα γίνονται έλεγχοι για τις διαφημίσεις και κάποιες θα είναι παραπλανητικές, και σου λέω εγώ ότι κάποιος έχει ένα τέτοιο χώρο και δεν διαφημίζει απολύτως τίποτα. Και το διαφημίζει, ξέρετε, στόμα με στόμα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Ή διαφημίζει κάποιες υπηρεσίες οι οποίες, ok, δεν φαίνεται ότι είναι παραπλανητική η διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ταυτοχρόνως κάνει και κάποιες άλλες πράξεις οι οποίες δεν είναι σύνομες ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελεγκτικός, καλός ελεγκτικός μηχανισμός χρειάζεται. Δεν πρέπει να μείνουν οι αρμόδιοι στο κομμάτι της διαφήμισης, για όνομα του Θεού δηλαδή, έτσι θα το λύσουμε το πρόβλημα. Χρειάζονται έλεγχοι και αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να την έχει αποκλειστικά, κατά την άποψή μου, πρέπει να την έχει αποκλειστικά το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο.

Εντάξει, δεν έχω ρωτήσει τι τρώμε σήμερα, παιδιά. Θα ρωτήσω όμως. Γιατί θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Όσοι δεν πάτε στον Ελαιόλυθο, όσοι δεν αποφασίσετε να πάτε σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο εκεί στις παρυφές της Δρυμαλίας, εκεί όπου θα κάνετε ένα γαστρονομικό ταξίδι στη μαγειρική παράδοση της Νάξου, ξέρετε ποιο είναι το σλόγγαν του Ελαιόλυθου? Ξέρουμε την κότα που έκανε το αυγό. Διότι οι κοτούλες είναι δικές μας, έχουν και ονόματα. Το αυγουλάκι φρεσκότατο φρεσκότατο. Τα ζαρζαβατικά εκεί παραδίπλα από τη Μονή, από τους μπαξέδες της Μονής, στα 5 λεπτά απόσταση. Τα κρέατα δικά μας έχουμε και παράδοση στην οικογένεια, όπως επίσης και τα τυριά. Το λάδι τι συζητάμε τώρα, Ελαιόλυθος, γύρω γύρω γεμάτο ελιές. Το όλο συγκρότημα, γιατί για συγκρότημα μιλάμε, έτσι, και για διαμονή και για φαγητό και για κοκτέιλ και για καφέ και για live τις Παρασκευές τα βράδια. Υπέροχα πιάτα σε μια καταπληκτική προνομιακή ομολογουμένως τοποθεσία. Υπέροχες γεύσεις, ολόφρεσκα όλα τα υλικά, η πρώτη ύλη, η σαλάτα της Ελένης, κάτι παξιμάδια που βάζει μέσα ρε παιδιά, το ελαιόλαδο, το αγνό, το παρθένο, το τυράκι το δικό μας, το αξώτικο, οι ντοματούλες, τα ντοματίνια τα δικά μας, το αγκουράκι πασπαλισμένο έτσι με μυρωδικά από πάνω, μια σπανακοτυρόπιτα, χορτόπιτα. Τι να συζητήσουμε τώρα. Πιπεριές ωραίες, γεμιστές, καλά, δεν μιλάμε για τα γιαπράκια που λέμε, τα ντολμαδάκια. Είναι, τρως ένα και δεν μπορείς να σταματήσεις. Άμα φας ένα, την πάτησες. Πρέπει να τα φας όλα. Ή όλα ή κανένα. Μην ξεκινήσεις αν δεν έχεις σκοπό να τα φας όλα. Τέλος, τέλος. Ελαιόλυθος, στη Μονή.

Η Νονά μου λέει ότι αυτό το πράγμα που τρώει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υφίσταται πλέον ή αν το έχει φάει, έχει λέει και σπόρους τσία μέσα. Το είχαν οι Καμαριανοί το τσία. Από παλιά. Ναι. Από μάτι είσαι. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Επιστρέφω με επιθυμία που μας ήρθε από το καταπράσινο κερατσίνι. Τα άσπρα τα χεράκια σου, τα γιασεμάκια σου, Γιάννης, κατέβας να μην χαλάσω εγώ το χατήρι του Μαρίνου με τίποτα.

0: συγχωρώ.
1: Λοιπόν, κάτσα να ρίξω μια ματιά, βρε. Καλό στο φίλο μου τον Νίκο. Τον άλλο τον Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικόλα. Νάτη και η Κατερινούλα από το ημεροβίγλι. Να Κυρινούλα από το ημεροβίγλι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. Σε όλη την υπέροχη παρέα εκεί που αγναντεύουν ωραία πράγματα. Ωραία.

φίλος μου ο Μιχάλης, ο Μιλιός. Έχω και WhatsApp, το είχα ξεχάσει, παιδιά. Βλέπω τώρα τα μηνύματα και στο WhatsApp, βεβαίως, βεβαίως, όσοι έχετε το κινητό τηλέφωνο, τέλος πάντων. Viber, WhatsApp, καλημέρα, καλημέρα, άρχοντα. Καλώς τον πρόεδρο, Παμιλιακός, παιδιά, ε, Παμιλιακός, Παμιλιακάρα, κάνει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις ο σύλλογος, μπράβο. Δεν είναι μόνο αθλητισμός, είναι τα πάντα όλα, τα πάντα. Τι έγινε ρε εσύ, Βαγγέλη, τώρα, πώς την έχεις δει έτσι, πώς την έχεις δει έτσι, δηλαδή, κάτσε, κάτσε. Πετάχτηκε ο Βαγγέλης ο Κονιτόπουλος. Καλά που έκανε.

0: Κάπως έτσι θα σας πάω στο τραγούδι του Θανάση του Περιστεράκη μετά. Η Παναγιά του Μόλου, το ερμηνεύει Κούλα η Μελισσουργού. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την Παναγιά μας, τη Μυρτιδιώτισσα. Θα μπούμε στη Βαρκούλα και θα πάμε απέναντι. Καλά να είμαστε μόνο. Και αυτό το Σάββατο στην Απείρανθο έχουμε εκδήλωση για έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης άφησε το αποτύπωμά του σε τούτον εδώ τον τόπο. Θα τιμηθεί μέσα από αυτή την εκδήλωση η μνήμη του Κώστα του Κατσουρού. Στις 3 του Οκτώβρη, το άλλο Σάββατο, συγγνώμη, το άλλο Σάββατο, δεν είναι για μισό λεπτάκι να τσεκάρω. Όχι, ναι, είναι το άλλο Σάββατο. Στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο τα Περάθου, στα Περάθου, ο πολιτιστικός πύρανθος, ο πολιτιστικός απεραθήτικος σύλλογος στα Φανάρια και ο ιστορικός όμιλος Νάξου Άρσος διοργανώνουν μια ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στον Κώστα τον Κατσούρο.
1: Σαν τον ήλιο του μεσημεριού, έτσι με έχεις τσουρουφλήσει και ζητώ τσαγάπη.
0: Τι να πρωτοπούμε για τον Κώστα τον Κατσουρό. Δημιούργησε, οργάνωσε τις συναντήσεις στην Άξο από το 2012 μέχρι το 2017. Ακολούθησαν το ένα καλοκαίρι στο Διασωρίτη το 18, το γράφοντας για τη Βυζαντινή Νάξο το 19.
1: Θα έρθει όμως πάλι η άνοιξη, θα τελειώσει και το χιόνι.
0: Όροι επικοινωνίας και ανταλλαγής ανάμεσα σε ερευνητές, μελετητές, συνεργάτες, αναγνώστες και φίλους της Φλέας. Με τη συμμετοχή σημαντικών επιστημόνων. Ερωτήματα. Πώς γνωρίζουμε τον τόπο μας, ποια είναι η σχέση μας με την ιστορία και με ποιον τρόπο η έρευνα μπορεί να συνομιλεί με την κοινωνία. Το άλλο Σάββατο λοιπόν στην Απείρανθο, εκεί θα είμαστε, πρώτα ο Θεός, για να καταγράψουμε και να σας μεταφέρουμε όσοι δεν μπορείτε να βρεθείτε στην Απείρανθο αυτήν την εκδήλωση, όσα θα υποθούν. Θα είναι εκεί ο κύριος Αθανασούλης, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Αναστασίου, ο κύριος Δημητρόπουλος, ο κύριος Λεκάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Φραγκίσκος, ο κύριος Χατζάκης. Συνάντηση λοιπόν στα Περάθου, να μιλήσουμε για τον τόπο και την ιστορία του. Λοιπόν, φεύγω ευθύς αμέσως και πάω εκεί που σας υποσχέθηκα. Για ακούστε αυτό τώρα. Παναγιά του Μόλου. Στίχη Θανάσης Περιστεράκης. Μουσική Μάριος Μαυριανός. Ερμηνεύει η Κούλα Μελισσουργού. Πάμε να το ακούσουμε. Ακούστε λίγο τους στίχους. Ακούστε.

0: γυναίκα θα πάρεις για να πας, να πας να προσκυνήσεις. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και εμείς πρώτα ο Θεός στις 24 του μήνα. Θα πάμε να ανάψουμε το κεράκι μας, αυτό το εκκλησάκι το πανέμορφο που αγκαλιάζει το λιμάνι της Νάξου, η κυρά του Μόλου, η Παναγιά του Μόλου. Η Παναγιά που υποδέχεται τον κόσμο που φτάνει στο νησί.
1: Μυρτιδιώτισσα. Μόλου η Παναγία.
0: Που αποχαιρετά τον κόσμο που φεύγει να πάει στο καλό. Κάποτε είχα ακούσει μια συζήτηση που λέγανε, ρε παιδί μου, να θα μπορούσε να ενωθεί το νησάκι αυτό, με το Μόλο, τέλος πάντων, με τη Στεριά, για να είναι εύκολη πρόσβαση. Εγώ διαφωνώ, δεν θέλω να αλλάξει αυτό εκεί. Θέλω να μπαίνουμε στο βαρκάκι μας κάθε χρόνο στις 24 του Σεπτέμβρη και να πηγαίνουμε απέναντι.
2: Από την πόλη μου.
0: Έχουμε και διακοπές ρεύματος αύριο, για να τσεκάρω, για να δω, για να δω. Για να δω, για να δω.
2: Ευχαριστώ!
0: Μάλιστα, από τις 9 μέχρι τις 12.30 αύριο Τρίτη, σε ποιες περιοχές? Μάραγκας, Βάγες, κατασκήνωση εκκλησίας. Στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο Sea and Olives Holidays Villas. Στο τυροκομείο Βελώνη, Βουστάσιο Μαργαρίτη, κατάστημα Νάξος Γκλάς, Κωστόπουλος Βασίλειος, βιολογικό ΕΑΣ. Αυτές οι περιοχές θα έχουν διακοπή ρεύματος αύριο από τις 9 μέχρι τις 12.30.

Λοιπόν, ο Τσελεμεντές τελείωσε. Να είναι καλά όλοι όσοι ασχολήθηκαν και το τα έβγαλαν πέρα και φέτος, δύσκολη αποστολή κάθε χρόνο. Αλλά ξέρουν τη συνταγή, όπως μας είπε και η δήμαρχος της Αμοργού, η κυρία Ναδάλη, την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά πατάνε το κουμπί του Τσελεμεντέ. Ξέρουν ο καθένας από τους διοργανωτές, από τους εθελοντές, από αυτούς που παίρνουν μέρος, πού θα είναι, ποια ώρα θα είναι. Ξέρουν τη θέση τους. Επιτυχημένο λοιπόν το φινάλε και φέτος και πλέον ξεκινάνε να είναι καλά να πάμε στην 19η διοργάνωση του χρόνου. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι και όλες καλά, να μπορέσουμε να πάμε, να το καλύψουμε όπως κάναμε πέρυσι, όπως κάναμε πρόπερσι. Φέτος ήταν λίγο αλλιώτικη η κατάσταση. Εντάξει παιδιά, καλά να είμαστε μόνο, μπράβο σας. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει θεσμός και αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ξεκινάμε κάτι και είναι επιτυχημένο, να το συνεχίζουμε, να μην τα παρατάμε, να μην αφήνουμε μισοτελειωμένα πράγματα. Το μισοτελειωμένο δεν είναι ωραίο πράγμα. Όταν ξεκινάς κάτι, να το τελειώνεις, να το προχωράς, να το κάνεις καλύτερο, να προοδεύεις. Όταν ξεκινάς κάτι και αυτό το κάτι ειδικά σχετίζεται με τον πολιτισμό, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τον αθλητισμό, συνέχισε το, μην το παρατάς. Έτσι κάνουν οι συφνοί, μπράβο τους, τα καταφέρνουν κάθε χρόνο όλο και καλύτερα.

0: Καλά, έμεινα σε ένα. Πέρασε από μπροστά μου χθες ένα άρθρο το οποίο εντάξει, έμεινα, στάθηκα, το διάβασα και όταν μένω σε κάτι, στέκομαι και το διαβάζω. Θέλω να το μοιράζομαι και μαζί σας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το προώθησα και μέσω του Naxos Press. Είναι ένα. Ήταν μάλλον, δεν είναι πια δυστυχώς. Ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα το οποίο απασχολούσε κάποια εποχή στο παρελθόν 2.500 ανθρώπους. Ελληνική βιομηχανία, παιδιά, η οποία μάλιστα είχε φτάσει μέχρι και σε άλλες χώρες, μέχρι και στην Ελβετία. Για δεκαετίες κατασκεύαζε οχήματα που δεν κυκλοφορούσαν μόνο στους ελληνικούς δρόμους, έφταναν μέχρι τις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, αλλά και της Αφρικής. Λοιπόν, ποιο ήταν αυτό το εργοστάσιο? Μάλιστα να σας πω για το συγκεκριμένο εργοστάσιο ότι στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η Ελλάδα φιλοξένησε αξιόλογα εγχειρήματα, ανέπτυξε παραγωγικές υποδομές, καλλιέργησε φιλοδοξίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες σήμερα παραμένουν ανενεργές και σε μεγάλο βαθμό λησμονημένες. Μία λοιπόν από αυτές τις εταιρείες που φρόντισαν για την εκπροσώπηση της χώρας μας στον εν λόγω κλάδο είναι η Viamex, η οποία ιδρύθηκε το 1955 από τον Μιχαήλ Φωστηρόπουλο, αρχικά ως κατασκευαστής αμαξωτών λεωφορείων και από το 1960 ολοκληρωμένων λεωφορείων και πούλμαν, και μάλιστα αυτά τα λεωφορεία ταξίδεψαν και σε χώρες άλλες. Ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα όλο αυτό και προχώρησε και σε άλλες χώρες. Τα λεωφορεία της εταιρείας δεν πλημμύρισαν μόνο τους ελληνικούς δρόμους, έφτασαν στην Ασία, στην Αφρική αλλά και στην Ελβετία. Σταμάτησε η Viamex την παραγωγή το 1984. Οι τίτλοι τέλους έπεσαν μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, γιατί δεν υπήρχε πλέον λόγος λειτουργίας ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων εντός της κοινής αγοράς. Ακούστε το αυτό. Το διανοείστε? Έκλεισε γιατί μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην τότε ΕΟΚ, γιατί δεν υπήρχε χώρο λόγος λειτουργίας ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων εντός της κοινής αγοράς. Το κτίριο που βρίσκεται στην επί της Λεωφόρου Αθηνών δεσπόζει ακόμα και είναι και μια μεγάλη ταμπέλα η οποία γράφει «διατίθεται», χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα αγοραστής. Εννοείται ότι το παρελθόν της Viamex ήταν λαμπρό, μέλλον δεν υπήρξε. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί σε αυτή τη χώρα? Γιατί αφήσαμε την βιομηχανία, την βιοτεχνία? Πόσα εργοστάσια υπήρχαν παλιά και δούλευε κόσμος? Και στην περιοχή τη δική μας, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλές κλωστοϊφαντουργίες. Δεν υπάρχει καμία σήμερα που μιλάμε. Καμία απολύτως. Και κάπως έτσι χαροπαλεύει η περιφέρεια, η επαρχία. Αναπτύσσεται ο τουρισμός, βαριά βιομηχανία της χώρας και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Σε λίγο, από ό,τι φαίνεται, θα αφήσουμε στο έλεος του Θεού και τον πρωτογενή τομέα, διότι ουσιαστικά κίνητρα δεν δίνονται. Όχι, δεν δίνονται. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται σήμερα με τον πρωτογενή τομέα, ήρωες είναι. Η αλήθεια να λέγεται.
1: Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.
0: Στη μαμά Ελένη τη Φιλοτήτησα δεν είπα καλημέρα. Αμάν. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη Φιλοτήτησα. Στην Νικολέτα τη Συριανή. Στις κυρίες Μαρία Κούλα, Μαρίνα, Μαρούσα, Κυριακή. Δεν είπα καλημέρα. Στην κυρία Πίτσα από την Σκάλα Λακωνία. Στην κυρία Φιλιό. Στην κυρία Ματούλα. Στην κυραρίνα. Άντε να σας πάω ένα ταξίδι τώρα. Θα πω μεγάλη καλημέρα και στο Γαλανάδο, στο φίλο μου το Σταμάτη και στο φίλο μου το Στέλιο. Στο Χρήστο και στην Πόπη βεβαίως. Ο Γιώργος είναι κάπου στην Αθήνα και ετοιμάζει σιγά σιγά τις βαλίτσες του για να επιστρέψει πίσω στην Άξο. Καλημέρα και στο φίλο μου το δάσκαλο, τον άλλο το δάσκαλο, το Δημήτρη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει ήδη ώρα. Τώρα είδα το ρολόι μου, λέει παραπέντε. Οπότε σιγά σιγά ετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω. Εύχομαι να ξεκίνησε πολύ όμορφα αυτή εδώ η εβδομάδα σας. Εύχομαι να κυλήσει όμορφα όλη η εβδομάδα. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το μεσημέρι πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε με τον Νικόδημο το Λιανό στην εκπομπή «Κυκλάδες on Air» στη μία ακριβώς. Να επαναλάβω ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε την κυρία Φάρκονα. Να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, για το στεγαστικό, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να έρθουν στα νησιά μας να διδάξουν τα παιδιά μας. Θα ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους, που δεν είναι άλλοι από τον Ελαιόλιθο στη Μονή, κάτω από τη Μονή, μετά την Παναγιά τη Δροσιανή. Καλημέρα, Ελένη! Καλημέρα στην όμορφη παρέα σου. Με χαρά έτσι να συνεχίσετε να υποδέχεστε τον κόσμο που έρχεται σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην πτηνοτροφική Νάξου και τα αυγουλάκια τα ωραία τα οποία τα έχουμε στο τραπέζι μας έτσι και απολαμβάνουμε. Πρωτεΐνη, παιδί μου, το αυγό πρωτεΐνη. Τα σούπερ μάρκετ My Market, τα οποία τα βρίσκουμε σε 4 σημεία εδώ στην Νάξο. Το ένα βρίσκεται στην έξοδο από τη χώρα προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το πρατήριο της ΣΕΛ. Το άλλο βρίσκεται απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και το τέταρτο και τελευταίο στην είσοδο του Αγιώργη, και το λέμε και Άμπλ. Και θα πάμε να βρούμε κρέατα ελληνικά, ελληνικότατα. Σιγοντάρι και τον Νάξο Σμιτ, τα καλύτερα κρέατα της Νάξο. Θα βρούμε ντελικατέσεν προϊόντα, θα βρούμε έτοιμα να τα βάλεις στο φούρνο, φαγητά, να μην κουραστείς καθόλου. Σε εκπληκτικές τιμές όλα τους. Για μαζευτείτε σιγά σιγά να έρθετε και στη Μήλε της Νάξου. Να δείτε που θα έχουμε τώρα, θα φέρουμε καινούργια σώματα. Αυτά τα ζεσθενόμαστε το κοκαλάκι μας το χειμώνα. Αμέ, όλα, air condition, ενεργειακά, δεν γίνε πολύ ρεύμα. Οι καλύτερες μάρκες στη Μήλε της Νάξου. Τα παιδιά σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν, να ρωτήσουν ποιες είναι οι ανάγκες σας και να σας δώσουν αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Φούρνος Λαγογιάννη. Στην πλάκα είμαστε ακόμα ανοιχτοί. Και σας περιμένουμε να έρθετε να φάτε ένα πρωινό τώρα το πρωί, να πάρετε δυνάμεις, έτσι μετά να πάτε να κάνετε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Οι τολμηροί και οι τολμηρές. Να ξαναγυρίσετε να φάτε ένα κουλουράκι, ρε παιδί μου, ένα κάτι τι, θέλεις να τσιμπήσεις λίγο κάτι. Μια τυρόπιτα, μια γραβιερόπιτα στην Νάξο, να μην φας γραβιερόπιτα, παίζει. Ξέρετε τι περιμένω, ε. Περιμένω την εποχή που θα λέμε καλά μελομακάρονα. Τι νομίζετε ότι αργεί? Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Οκτώβρης, άστο Σεπτέμβρη έξω, Οκτώβρης, Νοέμβρης, στα μισά στολίζουμε, να τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Αλλά εγώ είμαι του μελομακάρονου. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και να προσέχετε και να φοράτε χαμόγελο και να είστε έτσι, να έχετε καλή διάθεση και να λέτε καλημέρα και να το αισθάνεστε. Καλημέρα. Καλημέρα να λέτε, το εισπράττει ο άλλος απέναντί σας. Γεια σας και χαρά σας. Ελένη.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σωστή. Συγγνώμη. Πώς τα περάσαμε το Σαββατοκύριακο, ελπίζω καλά. Έτσι ήταν γενικά ένα ήπιο, ένα ήρεμο, θα έλεγα, Σαββατοκύριακο. Καιρός καλός, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και το Σάββατο και την Κυριακή από τα λιμάνια μας. Ωστόσο, πάρα πολλοί κόσμος παραμένει εδώ στις Κυκλάδες.

αλλά και πάρα πολλοί κόσμος παραμένει εδώ στις Κυκλάδες. Τα κρουαζιερόπλοια έρχονται, τα πλοία έρχονται, φέρνουν αρκετό κόσμο. Το Σεπτέμβρη συνεχίζεται. Καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι όλα καλά, όλα δεξιά. Είναι η τοπική δισογραφική εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εκλευκών της Πάρου, με ένα λευκιανό χαμόγελο, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Η καλή μας και αγαπημένη μας κόρη, η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μας, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλή σας εβδομάδα, καλό σας πρωινό, καλή Δευτέρα, καλημέρα Κυκλάδες, καλή εβδομάδα Κυκλάδες. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, να δροσιζόσαστε το καλοκαίρι και να ζεσταίνετε το κοκαλάκι σας το χειμώνα με λιγότερα χρήματα. Επίσης, τηλεοράσεις όλων των ιντζών, μικροσυσκευές,

0: Πώς?
1: Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις. Έπιπλα κουζίνας, μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας. Ό,τι μάρκα θέλετε και οι κορυφαίες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Τι βράδυ, καλημέρα για σήμερα από την Πάρο μας, Παριανά ξεκινάμε. Και από την αγαπημένη Μάρπισσα. Καλημέρα στη Μάρπισσα, καλημέρα στην Πάρο μας. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Ίω. Και καλό πρωινό από... την αγαπημένη μας Φολέγανδρο. Καλή βδομάδα, καλή βδομάδα από τη Λιδία, από Ερμοπολισσύρου. Κουμπάρος μου και κουμπάρα μου από την Τίνο, τενιακές καλημέρες. Πάρα πολλοίς κόσμος, καρφίτσα μου λέει δεν πέφτει στην Τίνο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος και πάρα πολλοίς κόσμος, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πηγαίνει στο νησί της Τίνου μας για να προσκυνήσει την Παναγιά μας.

0: εβδομάδα από Μήλο, καλό πρωινό από Άμβρο και μια καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμού Πολύσυρου. Η καρδία των Κυκλάδων Παρασκευό Σαββατοκύριακο χτύπησε στη σύφνο μας. Με μεγάλη επιτυχία έγινε το 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στη Σύφνο. Η φετινή διοργάνωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, 20 συμμετοχές, μοναδικές γεύσεις. Κατά την τελετή της λήξης, τον λόγο πήραν οι διοργανωτές και οι εκπρόσωποι φορέων για τον καθιερωμένο απολογισμό. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σύφνου, ο Γιώργος Σταυριανός, η δήμαρχος Σύφνου, Μαρία Ναβάλη, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμόνα, η κυρία Τσονιού, εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για το άρτιο αποτέλεσμα και ευχαρίστησαν θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της γιορτής. Παρόν ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος, πρώην Δήμαρχος Λειψών, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος από το φεστιβάλ και από τη Σύφνο. Παρούσα ήταν η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, όπως επίσης παρών και ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος. Ακολούθησε ένα σιφναϊκό γλέντι με το Λευτέρη Βαζέο, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο κρατώντας τον κέφι και το χορό αμύωτο μέχρι το πρωί. Ήταν όλα τέλεια και οι αναμνήσεις από τις μοναδικές γεύσεις και τις όμορφες στιγμές είναι στο μυαλό όλων.
1: Για σένα που σε μακριά.
0: Με απόλυτη επιτυχία λοιπόν στο νησί της Σύφνου μας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έγινε το 18ο Φεστιβάλ Τσελεμεντέ. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, μιλώντας στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, εξέφρασε την ικανοποίησή της, είναι χάρη τους διοργανωτές και τους ευχήθηκε και του χρόνου. Αυτά από τη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού.

σήμερα 21 Σεπτεμβρίου και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του προφήτη Ιώνα και του Αγίου Κωδράτου του Αποστόλου, Ιερομάρτυρα και Επισκόπου Αθηνών. Παράλληλα, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την απόδοση της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ολοκληρώνοντας το λειτουργικό κύκλο που άρχισε με τη μεγάλη γιορτή της

Συναγερμό το Σάββατο στην Παρκιά της Πάρου, όταν ένας 72χρονος από τη Δανία αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιβίβασης επιβατών σε πλοίο με προορισμό την Αντίπαρο. Στελέχη του λιμεναρχείου Πάρου που βρισκόντουσαν στο σημείο επιβιβάστηκαν στο πλοίο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στον 72χρονο τουρίστα, εφαρμόζοντας κάρπα και χρησιμοποιώντας παράλληλα πινιδωτή. Η επέμβασή τους είχε ως αποτέλεσμα ο Δανός να ανακτήσει τους καρδιακούς παλμούς. Στη συνέχεια ο 72χρονος Δανός τουρίστας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Πάρου για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

από τη Σαντορίνη την 5η 24 Σεπτεμβρίου η πλατεία στο Καμάρι γεμίζει νησιώτικες μελωδίες και παραδοσιακούς χορούς. Ελεύθερη είσοδο στη μεγάλη γιορτή του Παγκράτιου Συλλόγου. Ο Παγκράτιος Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καμαρίου σε συνδιοργάνωση με την κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς Θύρας, το Δήμο Θύρας διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο νησιώτικο γλέντι του Συλλόγου. Ένα γλέντι που έχει γίνει χρόνια θεσμός για το Καμάρι και πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια με αφορμή τη γιορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 8.30 το βράδυ η πλατεία Καμαρίου θα γεμίσει μουσική, χορό και ανθρώπους σε μια βραδιά που θα τα έχει όλα. Στο μουσικό μέρος της βραδιάς θα βρίσκονται ο Βαγγέλης Σιγάλας με τον Μαυρουδί Αντωνίου και τη μουσική τους ομάδα η οποία θα ταξιδέψει σε αγαπημένα κυκλαδίτικα τραγούδια. Σημαντικό μέρος της βραδιάς θα αποτελέσει και η παρουσία των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς αναδεικνύοντας μέσα από το χορό τον πλούτο και τη συνέχεια της ελληνικής παράδοσης. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026 ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ κεντρική πλατεία Καμαρίου στη Σαντορίνη. Είσοδος ελεύθερη.

από σήμερα 21 Σεπτεμβρίου ως 2 Οκτωβρίου έχουμε ψεκασμούς για το δάκο σε Δαμαριώνα, Σαγκρή, Βίβλο και Φιλότη. Ξεκινά στην Άξο μας ο τρίτος και τελευταίος δολωματικός ψεκασμός των ελαιόδεντρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Νάξου μέσω του αξιωτικού σταθμού Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, οι ψεκασμοί αφορούν τις κοινότητες Δαμαριώνα, Σαγκρίου, Βίβλου και Φιλοκιού και θα πραγματοποιηθούν από σήμερα 21 Σεπτέμβρη έως τις 2 Οκτώβρη. Οι παραγωγοί καλούνται μέσω της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων να έχουν ανοιχτά τα αγροκτήματά τους, ενώ μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να βρίσκονται σε αυτά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών προκειμένου να αποφευθούν τυχόν παράπονα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και ως προς τη συγκομιδή. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συγκομιδή του ελαιοκάρπου τόσο για την παραγωγή βρόσιμων ελιών όσο και την παραγωγή ελαιολάδου επιτρέπεται να ξεκινήσει 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας μέρας των δολωματικών ψεκασμών. Παράλληλα, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να μην γίνει ψεκασμός στα ελαιοδέντρα τους λόγω πρόωρης συγκομιδής μπορούν να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία αναφέροντας το δημοτικό διαμέρισμα και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το αγροτεμάχιό τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου στα τηλέφωνα 2285-361-464 και 2285-361-462.

Καλοκαιρινός ο καιρός και σήμερα στα νησιά των Κυκλάδων. Καλοκαιρινά μπήκε και η καινούργια εβδομάδα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μια καλημέρα σε όλο αυτό τον κόσμο εδώ στα Κυκλαδονησιά.

Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Ο αξώτικος ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε στη Μύκονο όπου εισαγγελική έρευνα και ψαρωτική έλεγχη στην Πολωνομία από ειδικό κλιμάκιο. Οι καταγγελίες του ποινικολόγου κυρίου Γκαρίπη για ελέγχους, αφαίρετα και αποφάσεις. Νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολυοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική παρέμβαση και τη σφράγγιση των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, ενώ ειδικό κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στο νησί.

Και από τη Μύκονο και πάλι στην Αξά μας, μια ανακοίνωση από το ΔΕΔΙΕ Νάξου: λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα γίνει η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Άξο αύριο Τρίτη 22/9 από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 στις εξής περιοχές ή κοινότητες: Μάραγκας, Βαγιές, κατασκήνωση εκκλησίας, πλησίων ξενοδοχείου Σιεντ Όλιβες Χολιντέι Βίλας, πυροκομείο Βελώνη, Βουστάσιο Μαργαρίτη, καταστήματος Νάξος Κλάς, βιολογικός ΕΑΣ. Η επανατροφοδότηση, μας λέει ο ΔΕΔΙΕ, αύριο θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο που διαχειρίζεται το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Ανακοίνωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου και καλός φίλος Μιχάλης Σαντουλής με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ασφάλειας των Ασθενών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα επίγοντα περιστατικά εδώ στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου διαχειρίστηκαν περίπου 6.500 περιστατικά. Πίσω από τους αριθμούς, όπως λέει ο κύριος Τσαντουλής, βρίσκονται άνθρωποι που χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα, αλλά και οι επαγγελματίες υγείας που κλήθηκαν καθημερινά να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, πολλές φορές κάτω από σημαντική πίεση. Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Μέρας Ασφαλής Φροντίδα για τα μη μεταδοτικά νοσήματα, ασφαλής φροντίδα για τη ζωή. Όπως τονίζει ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου και καλός φίλος Μιχάλης Τσαντουλής, η ασφάλεια των ασθενών δεν αποτελεί ένα στόχο που κάποια στιγμή ολοκληρώνεται. Είναι μια διαρκής διαδικασία βελτίωσης και μια κοινή ευθύνη με τους περίπου 6.500 ασθενείς που πέρασαν από τα επίγοντα της Νάξου μέσα σε ένα μόνο καλοκαίρι να καταδεικνύουν το μέγεθος της καθημερινής πρόκλησης για το προσωπικό του νοσοκομείου Νάξου.

αποχαιρέτησε τα νησιά μας και για φέτος το Super Express. Στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψε το Super Express, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των φετινών δρομολογίων του. Το ταχύπλαιο της Golden Fanfares ήταν δρομολογημένο αυτό το καλοκαίρι από Ραφίνα, Τίνο, Μήκο, Νονάξο, πραγματοποιώντας και τα αντίστοιχα δρομολόγια επιστροφής. Με την άφηξή του στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, το Super Express ολοκλήρωσε για φέτος την ακτοπλοϊκή του δραστηριότητα.

καλός ακροατής από τη Σύφνο. Μεγάλη επιτυχία, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είχε το φεστιβάλ γαστρονομίας, μου λέει. Πάρα πολλοί κόσμος και από άλλα νησιά αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος. Με επιτυχία το 18ο φεστιβάλ γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές στη Σύφνο. Χορηγός επικοινωνίας στο kikladeslive.gr.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες.
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Κλιματιστικά που σας δροσίζουν το καλοκαίρι και σας κάνουν φούρνο το δωμάτιό σας, το σπίτι σας το χειμώνα. Ο ειδικός στον κλιματισμό Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Για κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα που έχει η Σεμνή σήμερα. Πρώτο θέμα, Γιάννης Βρούτσης και Άνδρος. Άνδρος στο Γαύριο, Γιάννης Βρούτσης για τη θεμελίωση του νέου κλειστού. Η είδηση της ημέρας λοιπόν, μια σημαντική μέρα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για τον αθλητισμό της Άνδρου, ξημέρωσε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, καθώς το Γαύριο της Άνδρου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η τελετή θεμελίωσης του νέου κλειστού αθλητικού κέντρου. Στο νησί της Άνδρου βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, η παρουσία του οποίου συνδέεται άμεσα με την πορεία του έργου, καθώς η έγκριση της χρηματοδότησής του είχε ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Γιάννη τον Βρούτση και τον Δήμαρχο Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη. Το έργο περνά πλέον, λέει η Σεμνή, από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, δίνοντας στην Άνδρο μια υποδομή που έλειπε για χρόνια από το νησί. Μάλιστα, στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου καταγράφεται ρητά η απουσία κλειστού γηπέδου και το συγκεκριμένο έργο ως άμεσα υλοποιούμενη παρέμβαση. Η σημερινή παρουσία του Γιάννη Βρούτση στην Άνδρο έχει έτσι ιδιαίτερο θεσμικό βάρος, καθώς πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αθλητισμού, για το οποίο ο Δήμαρχος Άνδρου έχει δημόσια αναγνωρίσει τη στήριξη και τη συμβολή του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Η τελετή θεμελίωσης πραγματοποιείται αυτή την ώρα, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση του Δήμου Άνδρου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που ο ίδιος ο Δήμος χαρακτηρίζει σημαντικό για την αθλητική και κοινωνική ζωή του νησιού. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για τη νέα γενιά της Άνδρου, τα αθλητικά σωματεία και συνολικά την τοπική κοινωνία, το κλειστό αθλητικό κέντρο στο Γαύριο δημιουργεί πλέον την προοπτική για σύγχρονες συνθήκες άθλησης και περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης του αθλητισμού στο νησί. Η θεμελίωση αποτελεί ένα κομβικό βήμα για ένα έργο που πέρασε από μελέτες, εγκρίσεις και διαδικασίες χρηματοδότησης και τώρα, χάρη στο Γιάννη Βρούτση και τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στην κατασκευαστική του φάση. Σαν ταινία. Άνδρος στο Γαύριο της Άνδρου σήμερα, ο Γιάννης Βρούτσης θεμελιώνει το νέο κλειστό. Μια ιστορική μέρα λοιπόν για την Άνδρο μας. Καλωσορίζουμε στην Άνδρο μας και στις Κυκλάδες μας τον Γιάννη Βρούτση. Άλλα θέματα. Παρός 8χρονος οδηγούσε γουρούνα και τραυματίστηκε. Γιάννης Βρούτσης παραδώσαμε τη νέα εξέδρα 1000 θέσεων στα προσφυγικά. Στην Πάτρα, λέει, βρέθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης προχθές για τα εγγένεια της νέας εξέδρας 1000 θέσεων στο γήπεδο των προσφυγικών. Γεγονός είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση και ο Γιάννης Βρούτσης κάνα τεράστιο έργο, αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Τα έργα που γίνονται επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη και επί Υπουργίας στον αθλητισμό του Γιάννη Βρούτση δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως αξώτες, ως Κυκλαδίτες, είμαστε περήφανοι για τον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση. Άλλα θέματα. Σύρος, μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Σοβαρό ατύχημα με 72χρονο χθες στο χωριό της Βάρης. Συγχαρητήρια στο ιστορικό πρακτορείο της οικογένειας Γαδιώτη. Έχουμε τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Με σεβασμό και συγκίνηση, γράφει η Σεμνή, η Σύρος χθες Κυριακή τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής, κρατώντας ζωντανή μία από τις πιο δραματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν με δοξολογία στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μικρασιατών ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αλλά και στις γενιές των μικρασιατών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Η χθεσινή μέρα, λέει η Σεμνή, αποτελεί μέρα ιστορικής μνήμης και σεβασμού, υπενθυμίζοντας τις νεότερες γενιές τη μικρασία και τις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Το kikladeslive.gr τιμά τη μνήμη των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και όλων όσοι ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους. Η Μικρασία, η Κωνσταντινούπολη, η Ήμβρος και η Τένεδος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μνήμης του ελληνισμού. Δεν ξεχνάμε, τιμούμε τη μνήμη, την ιστορία και τις ρίζες μας και τις παραδίδουμε στις επόμενες γενιές, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Και βλέπουμε και φωτογραφίες. Φυσικά η Σεμνή ήταν χθες, το kikladeslive.gr ήταν χθες στις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Άλλα θέματα, μια ξεχωριστή οικογένεια με 10 παιδιά στη Φανερωμένη. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr. Το μοντέρνο, το σύγχρονο, το επαγγελματικό, το αληθινό site των Κυκλάδων που προβάλλει τις αληθινές ειδήσεις. kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

0: αθλητικά μας, την αθλητική μας ενημέρωση. Ξεκινάμε με Super League 1 στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο στο Περιστέρι, Ατρόμητος Αθηνών, Κηφισιά 1-2. Μεγάλο διπλό της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο μέσα στο Περιστέρι. Στο Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη, στο Σαλονικιώτικο Ντέρμπι, Άρης Θεσσαλονίκης και Ηρακλής μείνανε στο 0-0. Χθες Κυριακή στη Λιβαδιά, ο θρύλος η Ολυμπιακάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τέλος πήρε το τρίποντο και έφυγε από τη Λιβαδιά, δείχνοντας ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θέλει εφέτος πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ όμως κέρδισε 1-2 μέσα στο Βόλο η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάρκου Νικολίτς. Στο Παγκρίτιο στάδιο ο Ευρωπαίος Όφη σε ένα πολύ ωραίο μάτς 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Στην Νεάπολη Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, ένας κακός έως μέτριος Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Αντρέα Τετέι 0-1. Και τέλος στο Αγρίνιο, τα φιλιά μας στο Αγρίνιο, η Παοκάρα, η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη και του Ιταλού κόουτς του κυρίου Λύση, έφυγε με 1-3.
1: Και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου.
0: Τώρα για δύο εβδομάδες δεν θα έχουμε αγώνες λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων στο ποδόσφαιρο. Να πάμε στην Super League 2 που η Ελλάς Σύρου κέρδισε 1-4 τη Ζάκυνθο εκτός έδρας. Η Συριανή ψυχή μίλησε και η Ελλάς Σύρου είναι πρώτη στη βαθμολογία γράφοντας ιστορία. Ένα μεγάλο μπράβο και στον προπονητή και στα παιδιά της Ελλάς Σύρου που με το 1-4 μέσα στη Ζάκυνθο δείξανε ότι το Συριανό ποδόσφαιρο

Εθνική Ελλάδος συγκεντρώνεται για την έναρξη της προετοιμασίας της ενάψη των τεσσάρων αγώνων με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία για τον Asios Link. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς μέσα στη μέρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των παικτών στο ξενοδοχείο της Αποστολής και θα αρχίσει η προετοιμασία για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στον Asios Link. Η Γαλανόλευκη καλείται να δώσει 4 αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτέμβρη και τη Γερμανία στις 27. Στη συνέχεια οι άνδρες μας θα επιστρέψουν στην Ελλάδα όπου θα υποδεχθούν την Εθνική Ανδρών της Ολλανδίας στην 1η Οκτώβρη και την Εθνική Γερμανία στις 4 Οκτώβρη. Στις τελευταίες κλήσεις προέκυψαν αρκετές αλλαγές. Ο Λάζαρος Ρότα τέθηκε εκτός λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Άλιακας, ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε αντί του Δημήτρη Γιαννούλη. Παράλληλα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης μπήκε στην αποστολή στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου, ενώ εκτός έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας, καθώς κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής. Οι επιλογές του σέρβου κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι Βλαχοδήμος Μανδάς και Τζολάκης για τη θέση του goalkeeper, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας στην άμυνα, Ανδρούτσο Ζαφύρης, Τριαντής, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτα, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης στη μεσαία γραμμή και Φώτης Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Ανδρέας Τετέη και Κοστούλας στην επίθεση. Εμείς εδώ βέβαια, για ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στηρίζουμε την Εθνική.

Αυτή την ώρα λοιπόν στην Άνδρα μας, ένα όνειρο ετών για το νησί της Άνδρου, μπαίνει στο στάδιο της υλοποίησής του χάρη στον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση, που υπέγραψε και δόθηκαν τα χρήματα, και χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Στην περιοχή του Γαβρίου, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που συνοδεύεται από Έλληνες Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, θα θεμελιώσει το υποανέγερση κλειστό γυμναστήριο της Άνδρου. Ο Κυκλαδίτης Υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης εδώ και μήνες ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δημάρχου της Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση του έργου, όπως άλλωστε έκανε και στα αιτήματα των περισσότερων δήμων της χώρας μας και των Κυκλάδων. Και τώρα που ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε όλες τις χρονοβόρες αλλά απαραίτητες διαδικασίες, το έργο ξεκινάει. Μαζί με τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση στην Άνδρο βρίσκονται η Βούλα Ζιγούρη, Ολυμπιονίκη στην Πάλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και Εθνική Πρέσβερα, ο Γιάννης Μπουρούσης, Ολυμπιονίκης, ο Ανδριώτης Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Υδατοσφαίριση Ζανής Αλαφραγκής, ο Ανδριώτης Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Ιστοϊωσανίδα Λεωνίδας Τσορτανίδης και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο θρύλος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Αντώνης Αντωνιάδης και Βαγγέλης Βλάχος και η Μαργαρίτα Μάλαμα, πρώην διεθνής μπασκετμπολίτρης 3 με την Εθνική Γυναικών και Προπονήτρια. Η πρόσκληση που έχει έρθει από το Δήμο Άνδρου, σας προσκαλούμε στην τελετή θεμελίωσης του κλειστού αθλητικού κέντρου στο Γαύριο της Άνδρου σήμερα Δευτέρα. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο Άνδρου. Ο Δήμαρχος Άνδρου καλεί τον κόσμο και μας λέει ότι τα εγγένεια θα τελέσει ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Ένας φίλος Ανδριώτης, σήμερα είναι μέρα χαράς μου, λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλή βδομάδα από την Άνδρο. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, έχουμε πολύ τουρισμό. Τόσο τουρισμό, μου λέει, αυτό το καλοκαίρι ποτέ δεν είχε η Άνδρος, αλλά και ο Σεπτέμβριος πάει πάρα πολύ καλά, εγώ έχω ταβέρνα, μου λέει εδώ. Ο γιος μου ασχολείται με τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε, μου λέει, το βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, που έδωσε τα λεφτά η κυβέρνηση και γίνεται αυτό το υπέροχο έργο. Που χρόνια το λέγανε, μας το τάζανε και οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι και όλοι, και έπρεπε να έρθει ο Βρούτσις και ο Μητσοτάκης για να το φτιάξουν, μου λέει. Καλημέρα την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο μας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτή ακριβώς τη στιγμή, ο Γιάννης Βρούτσις θέτει το θεμέλιο λίθο.

έχει πάρει ο δήμαρχος της Άνδρου, ο Θεοδόσης Σουσούδης, ο οποίος από μικροφόνου ευχαριστεί δημόσια τον βουλευτή Κυκλάδων και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος ως υπουργός έδωσε τα χρήματα για να γίνει το μεγάλο και σημαντικό έργο για την Άνδρο μας. Ο Θεοδόσης Σουσούδης, ο δήμαρχος της Άνδρου, λοιπόν αυτή τη στιγμή ευχαριστεί δημοσίως τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

φίλοι από την Άνδρο, Ανδριώτικες καλημέρες. Ευχαριστούμε, μου λέει, τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το μεγάλο και σημαντικό αθλητικό έργο που γίνεται σήμερα, θεμελιώνεται από τον Γιάννη Βρούτσι στην Άνδρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο.
1: 1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν

0: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

9-11 ακριβώς, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χορηγός επικοινωνίας, η ραδιοφωνία σε αρκετές εκδηλώσεις, όπως και το kikladeslive.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στηρίζουμε αθλητικές, στηρίζουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ξεκινάνε τα αγαπημένα σας σύριαλ, ξεκινάνε νέα σύριαλ, κυρίες και κύριοι, που θα κλέψουν την καρδιά σας. Ξεκινάνε τηλεπαιχνίδια, talk show κλπ. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, το υπνοδωμάτιό σας, το γραφείο σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, το εξοχικό σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, μεγάλες τηλεοράσεις για το σαλόνι του ξενοδοχείου, μικρούλες τηλεορασούλες για τα δωμάτια, για τα νοικιαζόμενα δωμάτια, για τις επιχειρήσεις σας, για το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Για πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα είναι Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Οπότε περνάμε στις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Δύσκολες ώρες για τον καγκελάριο Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μέκλεμβούργο. Επιπλέον δίνει ο Μητσοτάκης 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και μετά την εφημερίδα απογευματινή, στην εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομίες εξαδιαιρέτου. Η λύση στο γρίφο. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και το Plan B. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, ο Μητσοτάκης κάνει βάση ντρόνους και στη Λέσβο. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρωτιές και D-Line και FED στη Γερμανία. Ο ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Στη Γερμανία σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Καλπάζει ακροδεξιά. Η εφημερίδα Μανιφέστο τον στήριξε με κάθε τρόπο. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Νάσος ο Μπογιατζής, σε ποια χέρια τσαρλατάνων έπεσε ρε μαζό, ο Μπογιατζής που έγινε υπνοτιστής. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Πέθανε για μια ξαπλώστρα. Η εφημερίδα Εστία αναφέρεται στη διαφθορά από την εποχή του Άκη Τσοχατζόπουλου, θυμόσαστε. Τώρα ακούω το Πασόκ και λέει και λέει. Την εποχή Τσοχατζόπουλου την ξεχνάμε. Και καλά κάνει η εφημερίδα Εστία και μας τη θυμίζει. Που γέρνανε τα υποβρύχια. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Όλες οι θεωρίες, λέει η Ελεύθερη Ώρα, συνωμοσίας για τον Μαζονάκη. Από το Γιώργος δεν πέθανε μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Θα τρελαθούμε εδώ, τέλος πάντων πάμε παρακάτω, τι να κάνουμε. Political, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς τη Χάγη. Μου δεν χωράνε υποσχέσεις. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τρελαίνεται το πλοίο των ονείρων. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Σε κόσμους που εσύ. Διπλή συντριβή του Μέρτς στις Γερμανίες.

0: και σκάλπες. Ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία. Η εφημερίδα Star. Η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος προκαλεί η Άγκυρα. Εξοπλίζει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Πάμε στις αθλητικές σπορντέι για την νίκη του θρύλου 0-1 από Μηχανής Μανόλο. Κόκκινος πρωταθλητής με μαγιά και εθνικό ήρωα τον Σάλιακα, διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά. Θρύλος έφυγε νικητής και έδειξε ότι θέλει πρωτάθλημα ο Βαγγέλης. Κι άμα το θέλει ο Βαγγέλης, τα σκάει χοντρά. Σάλιακας και Τέζα λέει το φως. Πεκτάρα ο Σάλιακας. Ώρα για σπορ. Έτσουξε πολύ αυτή η νίκη. 1-2 η ένωση μέσα στο Βόλο. Άγιος Λουκάς. Ο Μέγας Γιώβιτς. Λάι σπορ. Κλάσιο Γιώβιτς. Όντως παικταράς. Μήπως να τον έφερνε ο Βαγγέλης κατά περαία πλευρά. Πάμε Θεσσαλονίκη απάνω. Περίπατος με άγχος. Τον πάω. 1-3 μέσα στο Αγρίνιο. Αυτή την ομάδα θέλει ο Ιβάν Σαβίδης. Πάμε στις οικονομικές. Ναυτεμπορική. 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Διπλή τα Μέρξ στη Γερμανία, αλλά δεν παρετείται. Η εφημερίδα Voice. Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ.
1: Το, λοιπόν.
0: Η εφημερίδα Ταχυδρόμος προσδοκούν άπλετο φως. Η εφημερίδα Δημοκρατική.
1: Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω τη δημο...
0: Σοφία Ζαχαράκη, θέλουμε τη Ρόδο παράδειγμα για το πώς η περιφέρεια μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής αλλαγής. Η εφημερίδα Φάρος, οριζόντια παρέμβαση της κυβέρνησης για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Η ΔΕΗ υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon για τη δημιουργία data center στη Δυτική Μακεδονία. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης σημαίνει χαμηλές τιμές, οι καλύτερες μάρκες... Και εγγύηση, οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός. Κυκλάδεslive.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδεslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδεslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site που έχει συνεργάτες και στα 24 Κυκλαδονησιά.
2: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

Καλό σας πρωινό κυρίες και κύριοι, στη Super League 2 πρωτιά για την Ελασσίρου. Φοβερή και τρομερή η Ελασσίρου με τους σκιανόλευκους να περνάνε από τη Ζάκυνθο επικρατώντας με 1-4 και σε συνδυασμό με το 0-0 του Πανιωνίου με την αναγέννηση στην Καρδίτσα, οι Συριανοί ανέβηκαν κορυφή με τους ίδιους βαθμούς με τους

Καλή σας ημέρα και καλό σας παρινάω κυρίες και κύριοι. Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 χρόνια κάθε πρωί 10 με 12 η ενημέρωσή σας είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Μια καλημέρα για όλο τον κόσμο.

0: χρόνια. Καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα, δήμαρχε. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.
1: Μαϊ νύχτα, πώς βγαίνει σε αυτή την ερημία.
0: Πάρα πολλοίς κόσμος παραμένει ακόμα εδώ στο νησί της Νάξου μας, αλλά και στις παραλίες, και στην παραλία του Αγιώργη και στην Αγία Άννα και στις άλλες παραλίες της Νάξου, αλλά και των άλλων κυκλαδονησιών μας. Βλέπουμε αρκετό κόσμο να

Γερμανία το ακροδεξιό AFD συνέτριψε το κόμμα του κυρίου Μέρτς. Αστέρια. Και από αρκετούς Γερμανούς μπαίνει ζήτημα καγκελαρίου. Η δύσκολη επόμενη μέρα για τον κύριο Μέρτς μετά την ιστορική αποτυχία του κόμματός του στο Μεκλεμβούργο και την απώλεια του Βερολίνου.

Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σύφνο. Φίλος ακροατής, πολλής κόσμος και στο φεστιβάλ μου λέει του Τσελεμεντέ. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, το καλοκαίρι συνεχίζεται εδώ στη Σύφνο και έχουμε πολλούς και Έλληνες και ξένους. Ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, είπε για οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Οι λαϊκιστές ξέρουν να περιγράφουν καλά τα προβλήματα, αλλά όχι να δίνουν λύση στο καλό σενάριο. Στο κακό έρχονται να προσθέσουν άλλα τόσα όταν κυβερνάνε, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για διπλή ασπίδα προστασία στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως εξήγησε στο Sky, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι στα 1,75 ευρώ. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι, είπε.

συνελήφθη στους Εύζωνους ένας 46χρονος Σκοπιανός πριν 20 λεπτά με ευρωπαϊκό ένταλμα της Ιταλίας για διακίνηση 35 κιλών κοκαίνης.

Τελευταίο έγκλημα της ηγουμενίτσας μαχαίρωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του σε όλο της το σώμα. Τσακωθήκαμε για οικονομική διαφορά, λέει ο 27χρονος, για τη δολοφονία της 25χρονης στην ηγουμενίτσα.

Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για την κυρία Καριστιανού είπε, διαφημίζει κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Ανασχηματισμό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην έξοδο ο Παπάς μετά τις γκάφες για τις θηρίδες. Αναζητεί αντικαταστάτη ο Τσίπρας. Ακόμα δεν έκανε το νέο του κόμμα και αρχίσανε οι γκάφες στο κόμμα της Ελλάς.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ημερίδα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, θα μιλήσει για τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις.

Ρωσία ανακοίνωσε πως έπληξε ουκρανικά φορτηγά πλοία το λιμάνι του Ισμαήλ και το κέντρο ανεφοδιασμού. Ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη Νέα Υόρκη και ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην Αμερική ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Έλληνας ηγέτης θα έχει συναντήσει στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Θα περάσει το καρτόφλι, Nvidia και Tesla. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ήδη ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Έλληνα ηγέτη περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους του εμπορίου, της τεχνολογίας, Αμερικανούς και Εβραίους επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ κορυφώνεται με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και αύριο 22 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Στις 6.30 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε άλλη εκδήλωση. Αύριο Τρίτη στις 8.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβαρ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ θα αναχωρήσει μετά για τη Νέα Υόρκη. Την 5η 24 Σεπτεμβρίου αποτελεί την κεντρική μέρα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού κ. Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα το πική ώρα θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συζήτησης της 81ης Συνόδου, η οποία ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου. Κατά την παραμονή του Έλληνα ηγέτη στη Νέα Υόρκη προβλέπονται επίσης διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες καθώς και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Οσιανή υπό τη συμπροεδρία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Καναδά Μακ Κάρνεϊ. Την ίδια μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, διακεκριμένους δημοσιογράφους καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Τέλος, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που ακούσατε φυσικά μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

και οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες ελληνικές καλημέρες. Καλωσορίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μου λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη που θα έρθει. Εμείς οι ομογενείς στηρίζουμε σταθερά πάντα Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα και

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός εκπομπής, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Ειδικοί έρχονται στο χώρο σας, σχεδιάζουν, κουβεντιάζουν μαζί και μέσα σε λίγες εβδομάδες έχετε μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή διζαϊνάτη κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης σε καλές τιμές. Για έπιπλα κουζίνας, μοντέρνα, σύγχρονα, ευρωπαϊκά διζαϊνάτα, σε φτηνές τιμές στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο. Καλή επιτυχία στο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά θα μιλήσει από το επίσημο βήμα της 81ης συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

0: θα συναντηθεί με Αμερικανούς, με Αμερικανοεβραίους, με Ισραηλινούς και φυσικά με Έλληνο-Αμερικανούς businessman. Στόχος του να φέρει επενδύσεις και επενδυτές στην Ελλάδα. Και μέχρι στιγμής έχει φέρει αρκετούς. Στην ακτή βουλιαγμένη συνελήφθηκε η 21 ετών αμαία για το θάνατο του 82χρονου μετά από καυγά στην παραλία.
1: Έχεις γεννηθεί σε λάθος.
0: Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο βάση ελληνικών ντρόνς και στο νησί της Λέσβου.

τραγικός θάνατος μιας μητέρας 5 παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας κυνηγός την πέρασε για ελάφι και τη σκότωσε.

με βίντεο διαρκείας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Ηλίας Κασιδιάρης πριν από λίγο ανακοίνωσε το νέο του κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο όπως υποστήριξε ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του ήδη έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο, τόνισε ακόμα και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Αναφορικά με το ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή είπε, το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες του κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη φόρμουλα καθόδου σε εθνικές εκλογές, αυτό θα το μάθετε όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 του Αρείου Πάγου. Στη σελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι συμμετέχουν οι βουλευτές Γιάννης Δημητροκάλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος. Αμφότεροι είχαν εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες. Συμμαχία Ελλήνων λοιπόν, το κόμμα του

11 και 42, 101,3. Μια καλημέρα από Σέριφο. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας την Ευγενία. Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης από Μήλο, νέος δήμαρχος Μήλου για 4 χρόνια, ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, νομαρχιακός σύμβουλος και έχει γνωστό ξενοδοχείο στη Μήλο μας. Γεράσιμος ο Δαμουλάκης στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ακούει 30 φιλίδια, ραδιοφωνία και κλάδων. Μας στέλνει, μου λέει, και σκαλημέρες. Μου λέει, καρφίτσα δεν πέφτει στη Μήλο. Καιρός είναι θαυμάσιος, οι παραλίες της Μήλου γεμάτες. Ο Σεπτέμβριος πάει καταπληκτικά στη Μήλο. Πιστεύω και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και η Μήλος, αλλά και τα άλλα νησιά, μου λέει, που μιλάω με πολλούς ξενοδόχους, θα έχουμε αρκετά.

0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε την πορτάρα μας. Τα παλάτια μας, τη γρότα μας, την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών, το κάστρο. Κοιτάξτε μια ηρεμία εδώ στη χώρα. Κοιτάξτε επίσης τι πανέμορφα είναι η παραλία μας, η Παναγιά η Μερτιδιώτισσα, που γιορτάζει σε λίγες μέρες και θα γίνουν λαμπρές εκδηλώσεις και θέτος κάτω στο νησάκι της Μερτιδιώτισσας. Πάρα πολύ όμορφα, κυρίες και κύριοι, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο. Σαν την άξω πουθενά στον κόσμο.
1: Για να βρεθούμε εμείς οι δυο.

Μια καλημέρα τα γερσανή μας. Καλό πρωινό από μια φίλη απεραθήτησα. Όλη η Νάξος, όλες οι Κυκλάδες, όλο το Αιγαίο συντονίζονται καθημερινά στις 101,3 στο σταθμό του Μαρούλη. 37 χρόνια, 30φιλος, 30φιλίδης, κάθε πρωί σας λέμε την πρώτη καλημέρα, μας λέτε την πρώτη καλημέρα και μαζί από

της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλα και της Λίπιαρ και ισότιμος συνεργάτης της Euronics. Θα βρείτε τα πάντα. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό Κυκλάδων από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση, στην ποιότητα στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευήσεως, την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιοπιστία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη. Εμπειρία το 1977. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά, με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά, με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής.

ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι, το εξοχικό σας και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, μικροσυσκευές και πολλοί ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Παράδοση και τοποθέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα, μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Σέρβις και επισκευές Miele και Liebherr. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Liebherr στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται από την εταιρεία Μαρούλης η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Liebherr, IG, DeLonghi. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιοπιστία, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

συνέντευξη λοιπόν της ημέρας στην Άνδρο, ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης πριν από λίγο έθεσε το θεμέλιο λίθο του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Γιάννης Βρούτσης καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο, ενώ το Γιάννη Βρούτσι συνεχάρη και ευχαρίστησε δημοσίως ο δήμαρχος της Άνδρου, ο κ. Θεοδόσης Σουσούδης.

τη σύσσωμη τοπική οργάνωση Άνδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Κυκλάδων, πολλά κομματικά στελέχη, άνθρωποι του αθλητισμού της Άνδρου από αθλητικά σωματεία και πάρα πολλοί ανδριώτες που χειροκρότησαν έντονα το Γιάννη Βρούτσι και τη θεμελίωση που έγινε.

0: Έχουμε δύο εκδρομές του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Η πρώτη εκδρομή του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη στη Σίμη. Με το Blue Star Patmos, αναχώρηση από Νάξο στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, κατά τις 8 το βράδυ, στη Σίμη. Πούλμαν θα μας ξεναγήσουν, λέει, στο νησί και στο μοναστήρι του Πανορμήτη για προσκύνημα, φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ. Και αναχώρηση από Σίμη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου το απόγευμα με το Blue Star Patmos. Επιστροφή στην Άξο μας 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, κατά τις 7 το πρωί. Φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε, λέει η πρόεδρος Σοφία Καπινιάρη, όπως μας ενημερώσετε άμεσα για κρατήσεις στα εισιτήρια πλοίου και καμπίνες και για τις θέσεις στο πούλμαν. Πληροφορίες κρατήσεις στα τηλέφωνα 6978-186-370. Εκδρομή προσκύνημα του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη στη Σίμη. Να θυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή και στην Τίνο. Αναχώρηση από Νάξο, προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, μια μέρα πίστης και ευλογίας, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μονοήμερη εκδρομή με πλοίο. Αναχώρηση από Νάξο, 4 Οκτωβρίου, πρωινό δρομολόγιο με πλοίο, άφηξη στην Τίνο, επίσκεψη και προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας. Ελεύθερος χρόνος, περιήγηση στην Τίνο, καφές, γεύμα και βόλτα στο νησί και επιστροφή στην Άξο την ίδια μέρα το βράδυ. Ελάτε μαζί μας για μια μέρα γεμάτη πίστη, γαλήνη και ευλογία. Για πληροφορίες κρατήσεις στην πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Καπινιάρη, στο τηλέφωνο 6978-186-370. Δύο εκδρομές, δύο. Η πρώτη εκδρομή στη Σίμη στις 24 Σεπτεμβρίου, εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη στη Σίμη, και 4 Οκτωβρίου εκδρομή στην Άξο μας. 11:57 πρώτα λεπτά, και με τούτα και με κίνα και με κίνα και με τάλα, μια ακόμα εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες οδεύει προς το τέλος της. Καλή εβδομάδα, όλα δεξιά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Άνδρο και στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μεγάλη μέρα για την Άνδρο σήμερα. Ευτέθη ο θεμέλιος λίθος του νέου κλειστού αθλητικού κέντρου στην Άνδρο. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλή Δευτέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τρέχει ο καιρός, τρέχει ο Σεπτέμβρης. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Απολαύστε το Σεπτέμβρη εδώ στις Κυκλάδες μας.
1: Όπως στο
0: έχει και ανεβάσει το kiklaleslive.gr τη νέα συντονιστική επιτροπή του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για τις Κυκλάδες τα ονόματα όπως θα δίνει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου είναι Γρηγοράς Κουφίλια, Ηλιού Γιώργος, Θεωνάς Βασίλης, Καϊδατζής Ερωτόκριτος, Λαγουρός Στέφανος, Μαρινάκης Τέλειος συντονιστής, Πλατφόρμα Σικουτρή Ντίνα και Τούλης Δημήτρης. Αυτά λοιπόν τα ονόματα τα δίνει το kiklaleslive.gr. Αυτά είναι τα 8 στελέχη της Συντονιστικής Επιτροπής του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ένα λεπτό πριν οι δείκτες των ολογιών δείξουν 12 μεσημέρι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ακούτε πάντα ραδιοφωνία από τους 101,3. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας κοντά σας αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό μεσημέρι και καλές βουτιές της παραλίας.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Για τις πρωινές βόλτες στην πόλη, η Μπέλα επενδύει σε έντονα χρώματα και statement αξεσουάρ, δημιουργώντας το απόλυτο cool girl σύνολο. Ένα μίνι φόρεμα σε έντονη πορτοκαλί απόχρωση που αποπνέει ζωντάνια και ενέργεια. Μια μπαντάνα δεμένη στα μαλλιά και μεγάλα στρογγυλά γυαλιά ηλίου που αποτελούν τεράστια τάση για τη φετινή σεζόν και προσθέτουν μια ρετρό πινελιά. Το look ολοκληρώνεται με ψηλές δερμάτινες μπότες και ασορτή τσάντα, κάνοντας την τέλεια αντίθεση με το θηλυκό φόρεμα και προσφέροντας άνεση και απαράμιλο στυλ από το πρωί ως το απόγευμα. Για το βραδινό glam look, η Μπέλα επέλεξε ένα εμβληματικό κομμάτι από το αρχείο του οίκου Πράντα, Άνοιξη Καλοκαίρι 1998. Πρόκειται για ένα ivoire satin midi φόρεμα με εμφανείς ροζ ραφές και μια ιδιαίτερη διάφανη λεπτομέρεια από σιλικόνη στο ντεκολτέ. Μια επιλογή που φωνάζει vintage πολυτέλεια αλλά και quiet statement. Το εμβληματικό αυτό φόρεμα συνδυάστηκε απρόσμενα με κόκκινες γόβες και εκρού shoulder bag.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Something flavor.
4: Aventura. Hello.
5: Solo escucha.

0: fine. Και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Τον έπιασα.
1: Ναι, με έπιασα.
0: Τον ξάφνιασα.
1: Εξαπίνεις.
0: Ναι.
1: Ωραίο δεν είναι αυτό.
0: Εξαπίνεις.
1: Πώς λέμε.
0: Αντιπελάργηση.
1: Αντιπελάργηση, ναι.
0: Τι ωραία λέξη. Πόσο μάλλον. Με συγκλώνησε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Με συγκλώνησαν και όλα αυτά που διάβασα γύρω-γύρω από τους πελαργούς. Ε. Ωραίο.
1: Εντάξει, όλα τα ζώα έχουν αυτή τη.
0: Το ένστικτο αυτό τη.
1: Ναι,
0: φροντίδα.
1: Αρκετά ζώα το κάνουν αυτό.
0: Ναι, δεν έχει δει τον πλάκι με το μορφωνιό. Έχουν γίνει φιλαράκια.
1: Ναι,
0: γάτα και σκύλο, έτσι. Δηλαδή.
1: Το πρώτο ή το τελευταίο. Αλλά υπάρχουν αρκετοί. Αρκετά ζώα τα οποία θυσιάζονται για τα μικρά. Έχεις δει εκεί τα σκηνικά με τα θηλαστικά, τα θαλάσσια,
0: ναι, ναι,
1: τα οποία προστατεύουν, θρυνούν ή ό,τι άλλο είναι, οπότε ναι.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η ανταπόδοση. Δηλαδή όταν η μαμά, ο μπαμπάς πελαργός, ο πελαργός και η πελαργίνα φροντίζουν τα μικρά τα πελαργάκια και μετά όταν περνάνε τα χρόνια και δεν μπορούν οι μεγάλοι πλέον πελαργοί να πετάξουν, τους φροντίζουν.
1: Εντάξει, ναι. Είναι σαν το βίντεο που έβλεπες χθες, δεκαετία του 80 ισότητα, που έλεγε ο άντρας.
0: Πω, τι βίντεο ήταν άντρας, αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και η γιαγιά και το παιδί, ποιος θα τα.
0: Καλά, η γιαγιά, δεν ξέρω αν είδες το. Δεν το είδες μέχρι το τέλος. Στο τέλος
1: ήταν, φροντίζει.
0: Στο τέλος ήταν η καλύτερη τοποθέτηση.
1: Α, δεν
0: ξέρω. Η οποία, ναι, ήταν μια γιαγιά η οποία έλεγε. Μακάρι. Λοιπόν, βλέπαμε ένα βίντεο χθες, το οποίο είχε γίνει ένα γκάλωπ στο δρόμο τη δεκαετία του 80, όταν η γυναίκα αποφασίστηκε και βγήκε νόμος να μπορεί να κρατάει το επίθετό της μετά το γάμο.
1: Πασόκ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και βγήκαν λοιπόν στο δρόμο να κάνουν ένα γκάλουπ. Και λέγανε λοιπόν, βγαίναν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι εντάξει τώρα ο άντρας πρέπει να είναι όμως λίγο παραπάνω από τη γυναίκα. Ναι. Μετά ρωτάνε έναν άλλον, του λένε θα θέλατε, λέει, η γυναίκα σας να δουλεύει. Βεβαίως λέει να δουλεύει. Τι να μου ζητάει, λέει, 20 ευρώ να πηγαίνει να παίρνει παλτό. Θα κρατάω εγώ. 20 χιλιάρικα, συγγνώμη. Ναι. Θα κρατάω εγώ, λέει, τα 20 ευρώ, λέει, θα τη λέω Κατίνα, πήγαινε εσύ να πάρει παλτό με τα λεφτά σου και εγώ, λέει, θα βγαίνω με το 20 λέει, και θα πηγαίνω βόλτα με τη Δήμητρα.
1: Έτσι.
0: Είπε. Έτσι. Αλλά η γυναίκα βεβαίως λέει πρέπει να είναι χειραφετημένη, να δουλεύει, να έχει τα δικά της λεφτά, το δικό της πορτοφόλι. Αλλά όμως ο άντρας δεν είναι λίγο παραπάνω.
1: Είναι λίγο παραπάνω, είναι.
0: Και βγαίνει μια
1: τώρα,
0: κυρία στο τέλος που δεν το είδες μέχρι το τέλος γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Βγαίνει μια κυρία λοιπόν στο τέλος, η οποία ήταν έτσι ηλικιωμένη και είπε το εξής εκπληκτικό. Φυσικά και θα πρέπει η γυναίκα να αποκτήσει τα δικαιώματα που της ανήκουν. Φυσικά και θα πρέπει η γυναίκα να μπορεί να κρατάει το επίθετό της. Δεν έχει επίθετο.
1: Έχει
0: επίθετο.
1: Ναι.
0: Φυσικά και θα πρέπει η γυναίκα να εργάζεται για να μην αναγκάζεται ανά πάσα στιγμή να νιώθει ότι είναι ζητιάνα. Και επίσης το συνέχισε και το πήγε παραπέρα και είπε το εξής εκπληκτικό. Ότι η γυναίκα και που δεν εργάζεται, εργάζεται και εργάζεται πολύ πιο σκληρά από ότι ο άντρας.
1: Ναι.
0: Διότι όταν είσαι μέσα σε ένα σπίτι, που πρέπει να το φέρεις βόλτα, έχεις παιδιά. Τότε εκείνη την εποχή ήταν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες μέσα στο σπίτι
1: ήταν,
0: έτσι.
1: Ναι. Ήταν ένα θέμα αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιος τα έκανε όλα αυτά. Και μετά, βεβαίως, το καλό είναι αυτό που λες και εσύ και έχεις δίκιο σε αυτό, τα σχόλια από κάτω.
1: Όπου σχόλια.
0: Στο 90% τα σχόλια σε αυτή την ανάρτηση ήταν από γυναίκες, σήμερα, στο σήμερα, έτσι, οι οποίες λένε. Ναι,

0: και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και δουλεύουμε και το σπίτι και τα παιδιά και τα πάντα όλα και...
1: Κοίτα, αυτό με τη χειραφέτηση των γυναικών και τον νόμο ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς ήταν μια επιλογή παράξενη. Δηλαδή, ενώ διεκδίκησαν και κέρδες διεκδίκησαν, ενώ με βάση τον νόμο, έστω και αν άργησε πάρα πολύ, αποκαταστάθηκε η όποια ισότητα, δυστυχώς μετά περάσαμε στο άλλο άκρο απότομα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει παιδεία σε κάποια πράγματα,
0: αυτό, αυτή είναι η σωστή λέξη,
1: δημιουργούνται πάρα πολλά ζητήματα. Τα οποία δεν τα διαχειρίστηκε σωστά ούτε η ίδια γυναίκα. Και μετά βέβαια έδωσε το δικαίωμα στους άντρες να παίξουν με όλο αυτό το θέμα της ισότητας.
0: Να το εκμεταλλευτούν, και να το εκμεταλλευτούν σε μεγάλο βαθμό.
1: Και να γυρίσει σε πολλά πράγματα
0: Boomerang.
1: Που μένουν στη γυναίκα.
0: Και σου λέει τώρα κάτσε μισό λεπτάκι, έχεις τη δουλειά σου το 8ωρο που δεν είναι 8ωρο. Έχεις το σπίτι που άντρας είναι τώρα, που να ξέρει να σιδερώσει. Σώπα τώρα. Λοιπόν, έχεις το μαγείρεμα, θα μαγειρέψει καλύτερα ο άντρας από σένα, αν είναι δυνατόν, άσε που θα στα κάνει χάλια. Έχεις τα παιδιά, το παιδί, ποιος θα τα αλλάξει το παιδί, είσαι καλά. Η γυναίκα, αυτή ξέρει. Η γυναίκα το ένα, η γυναίκα το άλλο, η γυναίκα το παράλληλο και ξαφνικά βρίσκεται μια γυναίκα πυγμένη. Το καλύτερο είναι αυτό με τα μπάρμπεκιου. Λέει σήμερα, λέει η γυναίκα, θα μαγειρέψω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Μαρινάρισε τις μπριζόλες, φέρτες μου, τις βάζεις στην ψησταριά, ψήνονται, η γυναίκα τις παίρνει να τακτοποιήσει τα υπόλοιπα, γιατί δεν θα φας μόνο μπριζόλες, θα φας και όλα τα υπόλοιπα που θα τα έχει φτιάξει η γυναίκα, η γυναίκα να μαζέψει το τραπέζι, βέβαια. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό.
1: Εντάξει.
0: Και ευτυχώς στις μέρες μας είναι πολλοί. Βοηθάνε πάρα πολύ. Ξέρω πολλά, αρκετά σπίτια που λέει ο άντρας που του αρέσει να μαγειρεύει, αναλαμβάνω τη μαγειρική εγώ.
1: Εντάξει, ο καθένας στον τομέα του.
0: Ή άλλος λέει ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει να μαγειρεύω, θα κάνω κάτι άλλο όμως. Είναι, εντάξει, αυτό είναι παιδεία. Είναι θέμα παιδείας. Σεβασμού. Σεβασμός.
1: Βασικά είναι σεβασμός και όλα τα.
0: Γιατί
1: σχετικά.
0: Φτάσαμε να συζητάμε τώρα το.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, ποιοι είμαστε, πού πάμε.
1: Ο κόσμος Γιάννος είναι εδώ, είμαστε ραδιοφωνία
0: Κυκλάδων. Είμαστε, ρε παιδιά.
1: Κυκλάδες on air και σήμερα. Μία με τρει. Σήμερα είναι Δευτέρα. Πόσο έχει ο μήνας?
0: Σήμερα ο μήνας έχει 21.
1: 21 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά μπήκαμε στον. Κάτι αλλάζει 21 Σεπτεμβρίου. Δεν αλλάζει, κάτι αλλάζει. Τι αλλάζει συνήθως?
0: Τίποτα δεν αλλάζει.
1: 21 του μήνα κάτι αλλάζει συνήθως.
0: Είναι η ημερία στις 21 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου, Δεκεμβρίου.
1: Όχι, δεν είναι και τα ζώδια. 21, 23, 21 είναι τα ζώδια που αλλάζουν.
0: Πώς σου ήρθε τώρα, παιδιά,
1: δεν ξέρω,
0: είναι.
1: 21, κάτι έψαχνα, κάτι έχει σχέση το 21 και.
0: Μην είσαι από μάτι. Να σε ξεματιάσουμε, να βάλω τα μέσα, τα μεγάλα, να σε ξεματιάζουν, Πινελόπη. Ξεμάτιασμα, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο να μας λέτε τα δικά σας. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Και από εκεί και πέρα, τι έχουμε? Έχουμε διάφορα, αλλά το θέμα είναι ότι μπορείτε να μας βρείτε και στα social media. Αδαμαντίας Τουρνάρα και Νάξος Πρέσσος όσον αφορά το Instagram. Μαντός Τουρνάρα, λατινικούς χαρακτήρες και γενικό δημοκρατικούς ελληνικούς όσον αφορά το φάτσο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τώρα τα υπόλοιπα ακόμα, μπορεί οι περισσότεροι από εσάς ή τουλάχιστον οι νεότεροι να ασχολούνται με TikTok trend.
0: Trends,
1: και ό,τι άλλο, friends είναι αυτά, αλλά εμείς ακόμα είμαστε σε νηπιακά.
0: Εν τω μεταξύ, έχω και WhatsApp κάνουμε. Και το είχα ξεχάσει. Και ανοίγω το
1: και WhatsApp.
0: Και τι να δω, μηνύματα.
1: Το WhatsApp είναι το τηλέφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας καινούριος τρόπος για να επικοινωνείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα η Ευρώπη βιώνει τις εκλογές και τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός, αυτό το πράγμα που είναι συνήθως πράγμα γιατί άλλοι αποφασίζουν, αλλά τέλος πάντων βάζουμε για κάποιον να κάνει τον Πρωθυπουργό. Το κόμμα του δεν πήρε ούτε την ψήφο του. Βρήκε Βερολίνο, Μαλδεβούργο. Η Ρωσία πανηγυρίζει, η Νέα Αριστερά πανηγυρίζει. Γενικότερα όλοι πανηγυρίζουν στους Γερμανούς. Τώρα πώς γίνεται αυτό, εντάξει, αυτά τα ξέρετε εσείς, όσον αφορά πάντα τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντως που εμένα με και τη Στουρνάρα τη φοβίζει, γιατί το λέει κάθε πρωί, δηλαδή με ακούτε 8 με 10 το
0: βρε
1: πρωί,
0: που πάμε.
1: Τη Στουρνάρα.
0: Βρε που πάμε.
1: Είναι ότι την Τετάρτη θα γίνει μια συνάντηση στην, στον ΟΗΕ με θέμα επενδυτή νοημοσύνη, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε, αν θα μας καταστρέψει ή όχι η επενδυτή νοημοσύνη.
0: Πού τα λέω εγώ, οι επιστήμονες τα λένε.
1: Ναι, αυτό είσαι πω εγώ. Εσύ απλά ήταν απαράγεις το πρωί που τα συζητάς.
0: Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε τι γίνεται, γίνεται. Ο Τραμπ βέβαια που πανηγυρίζει από
0: καλά,
1: την Παρασκευή για τη Γρυλανδία. Την πήραμε. Βέβαια πρέπει προφανώς τα κοινοβούλια και ό,τι είναι στη Γρυλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το αν ισχύει ή όχι αυτά που λέει ο Τραμπ και τι υπεγράφει. Κάποιος πάντως που ξέρει κάποια πράγματα λέει ότι το μόνο που ουσιαστικά είναι καινούριο είναι τη αναθεώρηση της συμφωνίας που πάντα υπήρχε, ότι δηλαδή οι άλλες χώρες εκτός της Αμερικής δεν μπορούν να έχουν μόνιμες βάσεις. Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι, το ξέραμε από παλιά, απλά το έφερε καινούριο ο Τραμπ. Τώρα ο Τραμπ τι ονειρεύεται, τι δεν ονειρεύεται, εξαρτάται από τους Δανούς και τους Γρυλανδούς.
0: Γιατί ξέρει
1: για όλα αυτά. Το σίγουρο είναι πάντως αυτό που είπε σήμερα το πρωί, γιατί τα ωραία τα λέει τη νύχτα ο Τραμπ. Δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα ανατινάξω ολόκληρο το Ιράν ή μόνο το μισό Ιράν ή θα δω απλά
0: τη μέρα,
1: τη σκέφτομαι.
0: Τη νύχτα
1: λέει
0: τη δικιά μας, έτσι. Αυτός ναι, είναι, έχει ξυπνήσει, έχει πει τον καφέ του, έχει φάει τα κρουασανάκια του εκεί στο Λευκό Οίκο, εκεί και στην καινούργια την αίθουσα, τη Χρυσή.
1: Μπράβο, ναι, αυτή
0: έτσι.
1: Τη
0: Χρυσή. Και εκεί λοιπόν κάνει τα σχέδιά του και φαντάζεται μπράβο πράγματα και μετά βγαίνει και ανακοινώνει. Mm. Και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχει θέμα με την οικονομία, υπάρχει θέμα με τα πετρέλαια, υπάρχει
0: τώρα
1: θέμα με την τιμή της βενζίνης. Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τι έπαθες?
0: Να. Ο Ηλίας Κασιδιάρης λέει έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει ενεργό πολιτικό ρόλο. Μίλησε για επιστροφή στην πρώτη γραμμή, προανήγγειλε νέο πολιτικό φορέα. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα το πρωί ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης Δημητροκάλης, να πούμε ότι έχει καταγωγή από την Άξο.
0: Okay. Λοιπόν, όσο και το αν θα είναι υποψήφιος ο ίδιος στις εκλογές, το βίντεο με το οποίο γνωστοποίησε το στήριγμά του είπε: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές. Αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Βέβαια να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα μπορεί να καταστρέφεται ο κόσμος, να διαλύεται το σύμπαν, να έχουμε θέματα φοβερά και τρομερά, όμως τα ΜΜΕ εστιάζουν σε δύο βασικά θέματα ή μάλλον σε ένα. Τι γίνεται με το Μαζονάκι, γίνεται με τον υπνοτιστή. Τώρα αποκτήσαμε από το πρωί ένα καινούριο σύριαλ και ένα καινούριο επεισόδιο πάνω σε αυτό, Καριστιανού Γεωργιάδης για την κβαντική
0: ιατρική,
1: εάν είναι νόμιμη δεν είναι, τι ακριβώς γίνεται. Είπαμε, πεδίων λαμπρών για να μπορούμε να συζητάμε. Την ίδια ώρα βέβαια ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του γιατί περίμεναν 47 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο. Μήπως να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά
0: αυτό,
1: με τέτοια
0: αυτό
1: θέματα.
0: Είναι το θέμα, ρε, παιδιά, αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Δηλαδή τι ακριβώς έγινε.
1: Αν ο υπνοτιστής ήταν ή δεν ήταν, νομίζω ότι ελάχιστα μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, πάντως οι ερωτήσεις που δέχτηκε ο υπνοτιστής αφορούσαν την φωτογραφία που του έστειλε η κυρία Γάκα.
1: Πώς η Γάκα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, στο κινητό του, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έτσι, για την οποία είχε δηλώσει πως εκτιμά ότι ο τραγουδιστής είναι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο, δηλαδή το τι είπε για το. Για να καταλήξουμε στο τι έγινε εκεί μέσα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Τι συνέβη εκεί μέσα, αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Και με βάση αυτό που συνέβη εκεί μέσα, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα την πατήσουν και άλλοι άνθρωποι.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι εμείς με φωτογραφίες ή με οτιδήποτε ή με ό,τι κυκλοφορεί δεν μπορούμε να πάρουμε, να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό είναι δεδομένο. Προφανώς η αστυνομία και όποιοι είναι αρμόδιοι θα πρέπει να περιχαρακώσουν και να περιφράξουν και γενικότερα να καλύψουν την όλη έρευνα που κάνουν. Γιατί το να βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ακόμα και ο Πολάκης και να μιλάει για, όπως μιλάει με το δικό του το στυλ, για το τι γίνεται με την κβαντική ιατρική, τι γίνεται με τον Πατούλη, γιατί μπήκε στο παιχνίδι και ο Πατούλη. ξέρεις, η οικογένεια Μαζονάκη που ξαφνικά αποκτάει ρόλο στην όλη ιστορία και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι είναι κουβέντα για, πώς το λένε αυτό, για πρωινάδικα ή μεσημεριανά και όχι για, για ένα σοβαρό κράτος το οποίο οφείλει να λύσει και να δώσει απαντήσεις ουσιαστικές για όλο αυτό το θέμα, γιατί εδώ και μέρα διονύζεται, διωγγώνεται, αποκτά καινούργιες προοπτικές. Ασχολούμαστε με το τι τρώγανε, τι δεν τρώγανε οι γιατροί, αν είχαν χρυσά μακετό κουμπά ή όχι, που κάνανε διακοπές, αν θέλανε να επενδύσουν από εδώ ή από εκεί. Και τα βασικά ζητήματα όλης αυτής της υπόθεσης που έχει να κάνει με το αν είχαν άδεια, με το αν ήταν νόμιμοι, με το αν έπρεπε να ασκούν την ιατρική ή όχι, τα έχουμε ξεχάσει γιατί ασχολούμαστε με τα μανικετό κουμπά τους και όλα τα σχετικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να σου πω επίσης ότι αλλάζει ο καιρός. Και θα έχουμε, λέει, βροχές, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Εμάς δεν μας αγγίζουν αυτά τα πράγματα εδώ. Και θα έχουμε, λέει, και κεραυνική δραστηριότητα. Σε τέσσερις περιοχές, αύριο είναι Τρίτη, έτσι. Ναι, σωστά. Στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη Χαλκιδική και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια. Και μεθαύριο στη Θεσσαλία, στον ομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτές οι περιοχές θα επηρεαστούν σημαντικά από το καιρικό αυτό φαινόμενο. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου και θα το δω μετά το απόγευμα, πώς βγαίνουν και γιατί βγαίνουν τα ονόματα των κακοκαιριών στην πλέον, γιατί το χειμώνα τις βαφτίζουμε.
1: Τις βαφτίζουμε.
0: Τις βαφτίζουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βαφτίζουμε και τις καλοκαιρινές κακοκαιρίες όμως. Δηλαδή,
1: γιατί δεν πουλάνε.
0: Το καύσωνα. Δεν πουλάει ο καύσωνας. Εδώ στην Γαλλία φέτος και στην Αγγλία πήραν από ένα ερκοντίσιο στην πλάτη.
1: Ωραία, και είχαμε και νεκρούς, 2.000, 3.000 και όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν θέλουμε το χρόνο. Το θέμα είναι τώρα όλα τα υπόλοιπα να το κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Λίγη μουσική, γιατί έχω μια δουλειά να κάνω. Να έχουν διατάξει να κάνω μια δουλειά. Και ναι.

0: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε.
1: Δεν φύγαμε ποτέ έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ είμαστε.
1: Απλά εγώ έκανα μία σκέψη για το τι θα κάνουμε με το μεσημέρι με τον Ελαιόλιθο. Και μάλιστα μου αρέσει, γιατί αν μπείτε στην ιστοσελίδα του
0: Ελαιόλιθου,
1: θα μπορέσετε να βρείτε και μικρές συνταγές που έχουν να κάνουν με διάφορα προϊόντα που δίνει.
0: Έχει τα ντολμαδάκια.
1: Έχει πιπεριές Ελαιόλιθο.
0: Ναι, πιπεριές γεμιστές αυτές.
1: Έχει κάποια dip που σου αρέσουν ενδεχομένως. Αυτό με το αβοκάντο που αρχίζει και τρως πολύ.
0: Μ' αρέσει το αβοκάντο, είναι και πάρα πολύ υγιεινό. Ναι.
1: Έχει και τα ραμοσαλάτα που επίσης αρέσει. Έχει dip γιαουρτιού με καρότο, όπως γίνεται. Οπότε...
0: Αλήθεια τώρα, γιατί δεν τα έχω δει
1: και
0: αυτά.
1: Έχει και ομελέτα φούρνου με σπανάκι και ελιές.
0: Α, για κάτσε να πω στον Ελαιόλιθο. Για περίμενε.
1: Ναι.
0: Ένα μισό λεπτό, μομέντο που λένε στο χωριό μου το
1: μαθαίνω. Σε κόκκινη σάλτσα.
0: Στη γαστρονομία τα βλέπεις αυτά, ε?
1: Ναι, στη γαστρονομία τα βλέπω. Και πραγματικά είναι πολύ καλό. Αλλά εγώ θα σας έλεγα να πάτε εκεί.
0: Μοιράστε τα μυστικά της, η Ελένη.
1: Να το απολαύσετε αυτό. Και όχι απλά να ακούτε εμάς να σας λέμε για τον Ελαιόλιθο. Οπότε μπορείτε να πάτε προς τα πάνω λίγο πριν τη Μονή. Άλλωστε είναι ένας ιδανικός τόπος. Και μπορείτε
0: άκου τώρα,
1: να απολαύσετε ωραία πράγματα.
0: Πας πρωί στον Ελαιόλιθο.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι εκεί πέρα ωραία που όμορφα εκείνη την ώρα που ανατέλει ο ήλιος. Δεν τον βλέπεις τον ήλιο που ανατέλει, είναι πίσω σου, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπεις τα χρώματα που σχηματίζονται, είναι μάλιστα. Λοιπόν, και λες, Ελένη μου, λες, θέλω να φάω πρωινό. Και σου λέει, τι θες, ρε παιδάκι μου, θες γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, υπερτροφές, ναξιώτικο μέλι, ερίκης. Το ρίκι, το που μου αρέσει εμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φρέσκα φρούτα εποχής ή την εκπληκτική μαρμελάδα που φτιάχνετε με τη μυστική συνταγή της Ελένης. Μη δεν τα θες αυτά και θες ναξιώτικες τηγανίτες, γλυκές ή αλμυρές κρεπές.
1: Δεν ξέρω.
0: Μη θες μία γερή δόση ενέργειας για τις ημέρες που... Καλά, όσοι μένουν εκεί, ένας λόγος παραπάνω. Μήπως θες ναξιώτικο ψωμί ψημένο σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο σερβιρισμένο με ντόπιο κατσική, σιωτηρή, ντομάτα και σταφύλι.
1: Ναι.
0: Μήπως θες εκπληκτικά, εδώ είσαι εσύ. Χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, cheesecake, πορτοκαλόπιτα και άλλα πολλά. Για να συνοδεύσεις τον καφέ σου, όπως μπακλαβά, κατά ήθη, καριδόπιτα, γαλακτομπούρικο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, πρέπει να κόψουμε.
0: Γιατί
1: λίγα,
0: το λέτε γιατί... γαλακτομπούρικο, το στην άξο το γαλακτομπούρικο.
1: Γιατί μας αρέσει να τρώμε λέξεις να τις αλλάζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε.
0: Σε έχετε αλλάξει τα φώτα όμως.
1: Δεν πειράζει.
0: Γαλακτομπούρικο λέει θα φάω. Γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο, έλα, εντάξει. Γαλακτομπούρικο, άλλωστε υπάρχουν. Πρώτον είναι ένα από τα γλυκά που σχεδόν τα βρίσκει σε όλα τα μαγαζιά που προσφέρεται στο τέλος του γεύματος ή του δείπνου. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί αυτό το κρατάει η Νάξος. Ενώ σε άλλα νησιά το έχουμε φάει. Φέρνουμε κατευθείαν λογαριασμό και. Το χέρι έτσι, αλλά πλήρω να τελειώνουμε γιατί πρέπει να φύγει να κάτσει κανένα άλλο.
0: Το γλυκό, το κέρασμα.
1: Το κέρασμα υπάρχει και είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Και είναι ωραίο και το γιαουρτάκι με το γλυκό που φέρνει.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Το σπιτικό το γιαουρτάκι. Το
0: γλυκό. Το κουταλιού.
1: Το κουταλιού από τα παραδοσιακά. Ναι. Βύσινο.
0: Και βύσινο, αλλά το κεράσι μου αρέσει πιο πολύ.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το βύσινο είναι του σπιτιού.
0: Και το κεράσι.
1: Το κεράσι είναι πιο πολύ τυποποιημένο.
0: Ναι, εντάξει τώρα,
1: αλλά
0: το φτιάχνω.
1: Το βύσινο είναι κλασικό
0: το
1: του
0: σταφύλι,
1: σπιτιού.
0: Το σταφύλι, το γλυκό.
1: Το σταφύλι είναι του σπιτιού.
0: Το κιδόνι.
1: Κιδόνι επίσης μπορείς να βρεις στο σπίτι.
0: Σικαλάκι.
1: Ναι. Σικαλάκι.
0: Ναι, γιατί είναι ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ολόκληρο το σικό.
1: Πόσο πολύ. Είναι κάποια γλυκά που τα φτιάχνεις στο σπίτι παραδοσιακά. Ναι. Το βρίσκεις αρκετά σπίτια παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα σήκω.
0: Το σήκω, παιδί μου. Το καρύδι. Καρύδι με το αμύγδαλο μέσα.
1: Ναι, αλλά. Ξέρεις,
0: πορτοκάλι.
1: Πορτοκάλι είναι κλασικό.
0: Περγαμόντο.
1: Περγαμόντο όχι, δεν έχει να έχει περγαμόντο.
0: Δεν έχει.
1: Δεν νομίζω να έχει. Μιλάμε τώρα για.
0: Για αυτά που παράγονται εννοεί.
1: Ναι, που το βρίσκει στο σπίτι, όχι σε...
0: Εκείνο το άλλο το. Πώς το λένε,
1: Μαριέτα, τα ακούς γιατί τα έχουμε και στο σπίτι. Στο χωριό πας και παίρνεις και φτιάχνεις. Ναι, είναι κάτι γλυκά τα οποία.
0: Δεν το θυμάσαι,
1: όχι.
0: Αυτό το κίτρινο που είναι σαν.
1: Ναι, είναι κάτι σαν κίτρο, αλλά δεν είναι κίτρο. Και ναι, κόλλησε τώρα το μυαλό μου και δεν μπορώ. Ναι,
0: είδατε όμως.
1: Νίκο, βοήθα.
0: Είδατε πως φύγαμε κατευθείαν από το μαζονάκι και από όλα αυτά και πήγαμε στα αγγλικά. Τα πελό.
1: Να κάνουμε τώρα αυτά τα όμορφα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι αύριο το πρωί έχει πάλι διακοπή ρεύματος. Έχει 3 ώρες διακοπή ρεύματος. Οπότε θα το απολαύσετε από τις 9 μέχρι τις 12 περίπου, και είναι αρκετές οι περιοχές οι οποίες έχουν την διακοπή ρεύματος και οι οποίες είναι στα Παιδινά, αν δεν κάνω λάθος. Uh-huh. Οπότε, ναι, να το, είναι γύρω από το αεροδρόμιο οι περιοχές. Λοιπόν, κάτσε να το βρω τώρα, ναι, το βρήκα. Γιατί έχουμε και εξελίξει. Λοιπόν, οι περιοχές είναι Μάραγκας, Βάγιας, κατασκήνωση Εκκλησίας, περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο CN Olives Holiday Villas, χειροκομείο Βελώνη, Βουστάσιο Μαργαρίτη, εκεί που είναι το Κωστόπουλος, το Naxos Glass δηλαδή, και ο Βιολογικός ΣΕΑΣ. Άρα λοιπόν είναι η περιοχή δίπλα από το αεροδρόμιο, αν κάνω λάθος, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30
0: το μεσημέρι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Πάμε, γιατί...
0: Έτσι, πράγμα. Πάμε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραιότατα, εδώ είμαστε.
1: Ναι, εδώ είμαστε, φύγαμε, εδώ είμαστε και απολαμβάνουμε την εμπειρία του να είσαι στον Ελαιόλυθο και να είσαι εξαπλωμένος στην ώρα εκεί.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Αυτές τις συνταγές,
1: και να πηγαίνεις να βλέπεις αυτό το απέραντο μπροστά που έχει πράσινο και έχει γαλάζιο. Ο γαλάζιο είναι λίγο πιο πίσω και έχει κάνει πράσινο.
0: Άκου άρα, τώρα, λοιπόν, πέρα, μονή. Πέρα ναι. από τα deep που είπες ναι. εσύ που είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό, έχει τηγανίτες με σπανάκι.
1: Ναι, γενικά έχει και ομελέτα και
0: έχει
1: τηγανίτα.
0: Έχει κουνουπίδι σε κόκκινη σάλτσα. Αυτό θα το φτιάξω, να το ξέρεις. Μ' αρέσει.
1: Θα
0: το φας. Λοιπόν, έχει βραστή πατατοσαλάτα που είναι υπέροχη, λέει, και για εορταστικά τραπέζια.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Η πατατοσαλάτα, γιατί για κάποιο λόγο μου αρέσει η πατατοσαλάτα.
0: Έχει καλτσούνια που είναι αξιώτικη συνταγή. Έχει κέικ με σταφίδες. Έχει ρεβιθοκεφτέδες. Έχει κρέας με σπανάκι και σάλτσα ντομάτας. Έχει τη λαβένια, τη γνωστή μας, την κυκλαδίτη και τη λαδόπιτα. Έχει χοιρινό με κονιάκ. Έχει πάρα πολλές συνταγές, καλέ. Πώς δεν πω, εγώ δεν,
1: και εγώ δεν το είχα ανακαλύψει, οπότε το χρησιμοποιώ για τον Express. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα υπάρχει μια συνταγή στον Express από την, τον Ελαιόλυθος.
0: Ναι.
1: By Ελαιόλυθος. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει.
0: Έχουμε μείνει στο ότι το Σάββατο πήγαμε στην Απείρανθο.
1: Ναι, όχι, περίμενε. Πρώτα απ' όλα έχουμε διακοπή ρεύματος που είπαμε.
0: Ναι, είχαμε. Έχουμε.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Τι?
1: Και πριν πάμε στην Απείρανθο, θα σας πω ότι από σήμερα και μέχρι τις 2 Οκτωβρίου είναι σε εξέλιξη ο τρίτος και τελευταίος δολωματικός ψεκασμός των ελαιοδέντρων για το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε το πρόγραμμα από την επαρχία για την αντιμετώπιση του δάκου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Νάξου της Περιφερειακής Ενότητας, λοιπόν, ξεκίνησαν σήμερα και ολοκληρώνονται 2 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει τις περιοχές Δαμαριώνα, Σαγκρή, Βίβλος και Φιλότη.
0: Ναι.
1: Οπότε οι παραγωγοί καλούνται να έχουν ανοιχτά τα αγροκτήματά τους για να γίνει ο ψεκασμός. Γιατί ξέρετε, ο υπάλληλος δεν θα πάει σε κλειστό. Να είναι ανοιχτό για να μπορέσει να μπει μέσα και να κάνει. Και βέβαια να πούμε ότι η συλλογή ελαιοκάρπου επιτρέπεται αφού περάσουν 15 μέρες από την τελευταία ημέρα των δολωματικών ψεκασμών. Άρα λοιπόν γύρω στις 17 Οκτώβρη, από τις 15 Οκτώβρη και μετά, θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει κάποιος να μαζεύει ελιές, αν μπορεί, δεν μπορεί, δεν θέλει και οτιδήποτε. Οι πρώιμες, και βέβαια υπάρχει και αναπεριοχές. Άλλο οι συγκομιδοί κάνουν, άλλες ημερομηνίες κάνουν τις παιδινής, άλλο τις ορεινής, ανάλογα το καρπό και την ποικιλία. Άρα λοιπόν, καλό είναι, θα ασχοληθούμε από την επόμενη εβδομάδα, αρχές του μήνα, και με το ελαιόλαδο. Θα κλείσουμε πρώτα με το κρασί, γιατί έχουμε το κρασί. Αύριο υπάρχει μια πολύ ωραία δράση το απόγευμα στο Άβατον πάνω, στο κάστρο των Ουρσουλινών, όπου εκεί μαζεύονται 7 εινοποιεία της Νάξου, συν άλλα 8 από τις Κυκλάδες, είναι και Σαντορίνης και Πάρου, όπου θα μπορέσει εκεί να...
0: Να γευτεί τα ωραία αυτά κρασιά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Υπάρχει βέβαια και το τυροκομείο Πιταρά, το τυροκομείο από την...
0: Να φας αυτά τα ωραία τυριά.
1: Να φας και τα τυριά, να τα συνδυάσεις.
0: Γιατί το ξεροσφύρι
1: είναι. Υπάρχει και κίτρο από την... από τον Προμπονά. Οπότε θα υπάρχουν διάφορα πράγματα, το απολαύσεις και γενικότερα να έχεις μια ξεχωριστή εμπειρία. Κάτι το οποίο το πληρώνεις αρκετά.
0: Πάρα πολύ πλέον.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Εκεί εντάξει, το πληρώνεις λιγότερο, θα το πληρώνεις βέβαια εδώ. Αλλά είναι μια εμπειρία.
0: Είναι μια εμπειρία, ρε παιδί μου, να γευτείς τα κρασιά των Κυκλάδων. Γιατί αν έχουμε πολύ ωραία κρασιά στις Κυκλάδες, τώρα τι να λέμε. Τι να συζητάμε. Ωραία, λοιπόν, κάτσε πριν πάμε στην Απείρανθο. Κάτι ήθελα, κάτι είδα, κάτι είδα. Θα τα πούμε, έχουμε χρόνο να τα πούμε. Ο μήνας που έρχεται είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε έχουμε δράσεις ξανά φέτος από τον Σύλλογο Γυναικών Νάξου. Έχουμε δράσεις, έχουμε τον Naxos Run. Naxos Run, δεν είναι.
1: Naxos Run
0: ωραία, for cure, μπράβο. Που τι κάνουμε, τρέχουμε για τη ζωή, ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε τις γυναίκες και τους άντρες, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες. Λοιπόν, τρέχουμε λοιπόν για να προλάβουμε. Πρόληψη σημαίνει υγεία. Ό,τι το προλαβαίνουμε νωρίς, το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ εύκολα και δεν μπαίνουμε σε περιπέτειες. Έχουμε χρόνο όμως να τα πούμε όλα αυτά και για τις δράσεις που θα γίνουν και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και για τις ενημερωτικές ομιλίες που θα γίνουν και φέτος.
1: Προφανώς θα γίνουν και ομιλίες.
0: Προφανώς, εννοείται.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει, που έρχεται μέσα από το Υπουργείο Αθλητισμού. Με την ευκαιρία που είμαι σήμερα, ο κ. Βρούτσης είναι στην Άνδρο και θεμελιώνει το πρώτο κλειστό γυμναστήριο στην Άνδρο, και με την ευκαιρία να πούμε ότι παίρνει παράταση το οι εργασίες εδώ, γιατί λογικό ήταν να τα παίρνουν
0: παράταση. Προφανώς θα παίρνανε παράταση. Είναι
1: τυπικό είδος ότι παίρνουν εδώ παράταση οι εργασίες που γίνονται στην, στο κλειστό και ανοιχτό, στο χώρο του ΔΑΚ δηλαδή. Mm. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι 15 Σεπτέμβρη θα είναι όλα έτοιμα. Mm. 15 Σεπτέμβρη νομίζω έχει περάσει.
0: Ναι. Λοιπόν, πήγαμε που λέτε στην Απείρανθο το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Κρύο. Α,
1: okay,
0: η αλήθεια να λέγεται.
1: Για ψυχρούλα την είχε. Είχε εγώ μια... το πουκαμισάκι ήμουνα, να το πω αυτό.
0: Ναι, αλλά μετά φορέσες το μπουφανάκι όμως. Να το θυμίσω. Επειδή ήσουν
1: εσύ, αλλιώς θα το φόραγα.
0: Φόρεσες εσύ μπουφανάκι επειδή ήμουν εγώ. Ναι, δεν κρύωνες δηλαδή. Γενικό. Μα δεν με ρώτησες καν. Φόρεσες το μπουφάν χωρίς δεύτερη λέξη.
1: Γιατί είμαι ευγενικός. Γιατί ξέρω ότι θα μου έλεγες γιατί δεν έχεις φορέσει.
0: Καλά, κατέβαινες από το βουνό πάνω με θερμοκρασία, δεν ξέρω πού ήταν, με αυτό το κρύο.
1: Σιγά τώρα
0: και μετά θα τα έλεγα, σήμερα θα μιλάγαμε αλλιώς. Μάλλον σήμερα θα μιλάγα μόνο εγώ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στην ορεινή Νάξο πλέον το βραδάκι και τα πρωινά κάνει κρύο, παιδιά. Μην ξεγελαστείτε και πάτε με κανένα κοντομάνικο.
1: Ξεχάστε το.
0: Ξεχάστε το, δεν θα τα καταφέρετε. Όχι, για μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, που λέτε, πήγαμε στην Απήγανθο κοντά στο χωριό σου, Μάρο μου, κοντά στο Φιλότι.
1: Να πούμε στο Φιλότι,
0: καλημέρα, πάνω, γιατί εκεί τώρα είναι ξημέρωμα. Τι ώρα είναι?
1: Μου τα κάνει ξημέρωμα. 5 και 37 είναι.
0: 5 και 37. Σικάγο, παιδί μου, Σικάγο. Εν τω μεταξύ, μου στείλε κάτι φωτογραφίες χθες η Μάρο. Βρέχει εκεί, όπως καταλαβαίνεις. Μέσα στο πράσινο, ρε παιδί μου. Μέσα στο πράσινο. Και να ξέρει, η βροχούλα λέει, πω, λέει να σου να εδώ να μυρίσει τη βροχή. Πώς, μου έχει λείψει, αλήθεια είναι αυτό, μου έχει λείψει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε. Καλημέρα, Μάρο, καλημέρα, Κέβιν, στο Σικάγο. Και να σας πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Αυτή που. Να την. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι, Μάρο. Έτσι, ναι, ναι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή που παρακολουθήσαμε. Ήταν μια εκδήλωση μνήμης και τιμής, ναι, στην Ειρήνη Πολυκρέτη. Εγώ δεν ήξερα ποια ήταν.
1: Ας πω την αλήθεια, ότι και εγώ την έμαθα, ναι, αφού πέθανε, το οποίο είναι ντροπή, αλλά λόγω και σπουδών θα έπρεπε να την ξέρω.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, θεολογία, θεολόγος, βέβαια.
1: Ξέρεις αυτό, ναι, ναι. Ήταν θεολόγος στην τραγία, αλλά το εντυπωσιακό είναι και αυτό που ακούσαμε και πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν μια γυναίκα η οποία είχε βάλει πείσμα να κάνει αυτό που θέλει, κόντρα σε ό,τι ήθελαν οι υπόλοιποι.
0: Αλλά για μοντίστρα, δηλαδή, την προόριζα, ναι, ναι.
1: Και αυτή έγινε, ναι, και μάλιστα, όπως ανέφερε η κυρία Καλτσά, ήταν η πρώτη γυναίκα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, υμνογράφος στην εκκλησία.
0: Και νομίζω ότι είναι η πρώτη η ύμνη της, είναι η πρώτη ύμνη γυναίκας, οι οποίοι αυτό ακούγονται. Α, αυτό είπες.
1: Αυτό είπα, ναι. Η πρώτη υμνογράφος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ναι, στην Ορθόδοξη.
0: Στην Ορθόδοξη, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Okay. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα με όλα όσα άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, ήταν χαμηλών τόνων. Ήταν αυστηρή εκεί που έπρεπε, και άνθρωπος ο οποίος αγκάλιαζε ειδικά τους μαθητές της, τα νέα παιδιά.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους μαθητές της. Λοιπόν, η καθηγήτριά μου λέει, η Μάρο.
1: Α, ναι, γιατί όλα τα ξέρεις, όταν έχεις, μιλάμε τώρα για μια καθηγήτρια η οποία είναι δεκαετία 90-2000, άρα η Μάρο, όπα, εντάξει, ναι, είναι και λίγο πιο πίσω, αλλά, ναι. Εντάξει, ναι, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, οπότε λογικό είναι να κάνω και λάθος. Οπότε είναι ένα, ναι, έχει τουλάχιστον δύο γενιές μαθητών οι οποίοι πέρασαν από τα χέρια της,
0: ναι,
1: συσταγωγικά.
0: Ωραία, λοιπόν, τι ακούσαμε? Ακούσαμε ομιλίες από ανθρώπους οι οποίοι τη γνώριζαν, όπως η κυρία Μαριέτα Μαργαρίτου, όπως η κυρία Τασία Δεουδέ, όπως η κυρία Καλτσά η Μαρία, όπως ο πατέρας Χρυσόστομος, που έτσι μέσα από την καρδιά τους είπαν κάποια πράγματα για τη γυναίκα αυτή, για την Ειρήνη την Πολυκρέτη. Τι λες, να πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, από την, να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή που έκανε η Μαριέτα η Μαργαρίτη, η οποία μάλιστα είχε κάτσει πάρα πολλές φορές μαζί της και δουλεύανε,
1: ναι,
0: μαζί, όπως, μπράβο.
1: Λίγο πολύ όλοι βγαίνουν και συγγενείς.
0: Λίγο πολύ, εντάξει, στην Απήγανθο, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες το Σάββατο το βράδυ στην Απήγανθο.
2: Καρίτου, που υπήρξε και μαθήτριά της, θα ανοίξει με την ομιλία της αυτό το αφιέρωμα, μιλώντας για τον βίο της. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά ευχαριστώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφανάκια. Αρχικά ευχαριστώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφανάρια για το κάλεσμά του να κάνω αναφορά στη ζωή της θεολόγου Ειρήνης Πολυκρέτη, έτσι όπως εγώ την γνώρισα. Θα αφήσω το έργο και τους τίτλους τους οποίους πήρε άφθονος στη ζωή της να τα παρουσιάσουν οι επόμενοι ομιλητές και θα σταθώ στη ζωή και στο ήθος της, έτσι όπως στάζησα με τη ματιά του συγγενή και της μαθήτριάς της. Η Ειρήνη γεννήθηκε το 1945 στο χωριό μας, τα Περάθη της Νάξου, από τη Μαργαρίτη Ελένη, την Βουτυχτολένη κατά τους Απεραθήτες, αδερφή του παππού μου του Βασίλη, Βουτυχτο Βασίλη, πάλι κατά τους Απεραθήτες. Ήταν δηλαδή πρώτη εξαδέλφη του πατέρα μου. Πατέρας δικός της ήταν ο Βασίλης Πολυκρέτης, βασιλιάρχης πάλι κατά τους Ακρατήτες, που από τον πρώτο του γάμο είχε ήδη δύο παιδιά και από το δεύτερο με την Ελένη τρία, με μικρότερη όλων την Ειρήνη. Αγαπημένη πάντα και υποστηρικτική με την οικογένειά της, στάθηκε δίπλα στους γονείς της μέχρι το θάνατό τους. Γέννημα θρέμα λοιπόν τα Περάθου, φίτησε στο δημοτικό σχολείο του χωριού και ως παιδί μεγάλωνε μέσα στα δύσκολα και φτωχά χρόνια της μεταπολεμικής εποχής, όπου τα όνειρα των παιδιών πολλές φορές χάνονταν μέσα στις ανάγκες της οικογένειας. Τότε ήταν που η μητέρα της αποφάσισε να τη στείλει να μαθητεύσει ως μοδίστρα δίπλα στη Σοφία του Φακίνου, αντί να τη στείλει στο γυμνάσιο να συνεχίσει τη μόρφωσή της. Ενώ συνομιλικοί της την περιγράφουν ως πεισματάρικο και γρινιάρικο παιδί, υπάκουσε και δέχτηκε την απόφαση της μάνας της. Ακολούθησαν τρία χρόνια που μάθαινε τη μοδιστρική και όπως μου έλεγε στο λεωφορείο, τα κατάφερνε μια χαρά. Η επιθυμία όμως να συνεχίσει τη μόρφωσή της και να φοιτήσει στο γυμνάσιο την έτρωγε πάντα και αυτό δεν άλλαζε με το πέρασμα των χρόνων. Κρυφά από τους γονείς της και με την προτροπή της Κυριακής Σκληράκη, ήδη καθηγήτριας τότε και αγαπημένης της, έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο Τραγέας, όπου εννοείται μπήκε πανεύκολα. Τη θυμάμαι να μου εξιστορεί μέσα στο λεωφορείο και να με ρωτάει πώς το χαρακτηρίζει σαν πράξη ενός παιδιού αυτό το πράγμα. Εγώ απλά της το ονόμασα Ειρήνη. Γι' αυτό το πείσμα, αυτή τη δύναμη, αυτή η επιμονή, αυτή η πίστη στον εαυτό της ήταν τα χαρακτηριστικά που της διαγραφούσαν, την ακολουθούσαν σε όλη της τη ζωή και τελικά την όρισαν. Κατάφερε εν τέλει να πείσει τους γονείς της και να φοιτήσει στο γυμνάσιο της Τραγέας 6 χρόνια και για αντάλλαγμα μου λέγε, συμφώνησε και βοηθούσε τη μητέρα της και τον πατέρα της με τις δουλειές τους. Θυμάται, λέει, τον εαυτό της να φροντίζει μέχρι και τις κατσίκες τους. Όχι ότι το απαξίωνε ως εργασία, δεν ήταν τέτοια. Προτιμούσε όμως το διάβασμα και τη μελέτη. Αποφύτησε από το γυμνάσιο της Τραγέας το 1972. Έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις, φανερά αυτή τη φορά, και μπήκε με επιτυχία στο θεολογικό της Θεσσαλονίκης. Μετακόμισε αμέσως στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε τις σπουδές της, συγκατοικώντας με τη βορειοελλαδή της Αφανή, προκειμένου να μοιράζεται τα έξοδα. Δύσκολες εποχές. Χορηγός στις σπουδές και στη ζωή της, μέχρι που άρχισε να εργάζεται, ήταν ο μεγάλος της αδερφός Ματθαίος, που είχε μετακομίσει ήδη στην Αμερική. Να προσπαθήσεις, μου λέγε, να μπεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραία πόλη. Σκέψου το και κάντο. Θα το κάνω, της έλεγα, αλλά τη Φανή που θα τη βρω. Γελώντας μου λέγε ότι αποσύρθηκε από τα εγκόμια και έγινε μοναχή. Τελικά με πάθιασε. Εκείνη και ο Αντώνης της Χάρκας με έκαναν να στοχεύω σπουδές στη Θεσσαλονίκη και πράγματι τα κατάφερα. Όμως πήρα μεταγραφή Αθήνα, γιατί η δική μου Φανή ήταν στην Αθήνα. Ένα κορίτσι λοιπόν από τη μεταπολεμική Απείρανθο, που ενώ αρχικά προοριζόταν να γίνει μοδίστρα, έφτασε με το πείσμα και την πίστη στον εαυτό της πρώτα να ολοκληρώσει σπουδές θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά τις σπουδές της κατέβηκε στην Αθήνα και άρχισε να εργάζεται σε μια εταιρεία σχετική με εκκλησιαστικά βιβλία. Συνέχισε στην Άξο, όπου δίδαξε στη σχολή των Ουρσουλίνων μέχρι και το κλείσιμό της. Το καλοκαίρι του 1978, μέσα στην αυλή του σπιτιού μας, σε μια από τις καθιερωμένες συγγενικές επισκέψεις της, μας ανακοίνωνε ότι έχει κάνει τα χαρτιά της για διορισμό στο γυμνάσιο της Τραγέας και περιμένει αποτελέσματα. Με τη σκέψη να είναι κοντά στους γονείς της που μεγάλωναν, ήθελε και αποφάσισε να μετακομίσει στο χωριό μας. Το Σεπτέμβριο κιόλας της ίδιας χρονιάς βρεθήκαμε για πρώτη φορά συνεπιβάτες στο ίδιο σχολικό λεωφορείο. Εγώ μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου και εκείνη πρωτοδιόριστη στο γυμνάσιο Τραγίας. Σε αυτό το σημείο ήταν που άρχισα να τη ζω. Σε αυτό το σημείο ήταν που άρχισαν οι αφηγήσεις και οι διδασκαλίες με τη μεταφορική τους έννοια στη διαδρομή με το σχολικό λεωφορείο για το γυμνάσιο της Τραγίας. Μέχρι τότε τη γνώριζα απλά ως συγγενή από τις ανταλλαγές των επισκέψεων. Τιμητική, αληθινή, αθόρμητη, με έκδηλη την αγάπη της για όλους μας, το νιώθαμε. Με έντονη παρουσία, γέλιο και δυνατή φωνή. Ακριβώς η ίδια ήταν και μέσα στην τάξη της σχολική. Στο σχολείο μου είπε αυστηρά από την πρώτη κιόλας μέρα θα είμαι η κυρία Ειρήνη. Το μάθημά της δεν ήταν μια στήρα διδασκαλία για τον χριστιανισμό. Ώρες ατέλειωτες ορμόμενη, πάντα από τα καθημερινά συμβάντα του σχολείου, μας μιλούσε για τις αξίες της ζωής, τη δύναμη της πίστης στον Θεό και στον εαυτό μας, τη χαρά την αγάπη, της αγάπης και της προσφοράς και όλα όσα εκείνη πάλεψε στη ζωή της. Ως καθηγήτρια, επιπρόσθετα ξεχώρισε για τη δικαιοσύνη της στις δύσκολες στιγμές που καθημερινά προέκυπταν στο σχολείο και την πολύπλευρη φροντίδα της για όλους τους μαθητές της. Καταλυτική η παρουσία της στο όποιο σχολικό θέμα και πάντα με επίγεια προς τα παιδιά, τα οποία ως αληθινοί κριτές δεν την κάκισαν ποτέ. Από την εκδρομή μέχρι και τη μαθητική αποβολή, στεκόταν πάντα θετικά προσκύμενη δίπλα μας. Όταν στην τρίτη λυκείου η δική μου σειρά έδινε πανελλαδικές, αποφασίσαμε να την επισκεφτούμε και να τη ζητήσουμε τα θέματα. Θέλαμε να γλιτώσουμε τουλάχιστον το διάβασμα των θρησκευτικών. Ενώ αρχικά είχε τις αντιρρήσεις της, μετά ενέδωσε και μας έδωσε τα θέματα. Λέγοντάς μας πως ξέρει ότι είναι άδικο αυτό που έκανε για τα υπόλοιπα παιδιά. Το γεγονός όμως δεν τέλειωσε εκεί. Ένα από τα παιδιά τότε το κάρφωσε την άλλη μέρα σε ένα από τα άλλα παιδιά στο σχολείο από ένα γειτονικό χωριό. Θυμάμαι ότι δεν μας είπε τίποτα. Δεν έκφρασε την παραμικρή δυσαρέσκεια. Περίμενα να μας μαλώσει. Όμως αυτή ακριβώς ήταν η Ειρήνη.
0: Αυτή ακριβώς ήταν η Ειρήνη, ναι. Πολυκρέτη, μέσα από τις εμπειρίες και τις...
1: τις αναμνήσεις, σκέψεις της Μαριέτας, ναι. Μαργαρίτου, η οποία είχε καθημερινή σχεδόν επαφή και έτσι μπόρεσε να κρατήσει όλα αυτά για να μας τα μεταφέρει. Και μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα θέλαμε βέβαια αυτά, το έχουμε ξαναπεί και οι δύο νομίζω, mm-hmm. να γίνεται εν ζωή.
0: Ναι, οι τιμητικές εκδηλώσεις.
1: Γιατί λίγο πολύ η Εκλυπούσα έφυγε το 17. 17-19, κάπου εκεί νομίζω έφυγε. Που σημαίνει ότι ήδη ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε αναγνωρισιμότητα. Mm-hmm. Δεν ήταν ένα πρόσωπο το οποίο, όπως οι ζωγράφοι παραμυσχάρι τους ανακαλύπτεις αφού έχουν πεθάνει και λες, α, παίρνει αξία ο πίνακά σου γιατί πέθανε και όλα τα σχετικά. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να γίνει μερικά χρόνια νωρίτερα.
0: Να γίνει από την αυτοδιοίκηση,
1: ναι, και
0: έτσι,
1: να το δει και η
0: άνθρωπος της αυτοδιοίκησης.
1: Εντάξει, ο πολιτιστικός σύλλογος Απειράνθου, ναι, καλά έκανε και το έκανε.
0: Εννοείται και μπράβο.
1: Και βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει λίγο πιο ενεργό ρόλο σε αυτά τα πράγματα.
0: Και να τιμάει τους ανθρώπους που, έχουν διαπρέψει πραγματικά στον οποιοδήποτε τομέα, στο νησί και όχι μόνο. Έτσι, γιατί, ναι, και πόσοι αξιώτες δεν είναι στην Άξο, δεν μένουν στην Άξο, αλλά διαπρέπουν σε πάρα πολλούς τομείς.
1: Ναι,
0: και θα πρέπει να τους το αναγνωρίζουμε.
1: Και
0: αυτό,
1: όχι να τους ανακαλύπτουμε κατά λάθος. Ναι. Γιατί αρκετές φορές κατά λάθος τους ανακαλύπτουμε. Οπότε, ναι, καλό είναι κάποιο πρόβλημα να τα φτιάξουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην κυρία Τασία Δεουδέ, η οποία είχε κάνει μια πολύ όμορφη εργασία. Θα το κάνουμε αυτό μετά το διάλειμμα, με το διαφημιστικό διάλειμμα. Έκανε μια πολύ όμορφη εργασία η κυρία Δεουδέ, με διαφάνειες, με στίχους από τα ποίηματά της, από το έργο της αυτό, και με ανάλυση μοναδική. Έχει έναν καταπληκτικό τρόπο η κυρία Δεουδέ,
1: ναι,
0: να μεταφέρει.
1: Ναι, ιδιαίτερα παραστατικό.
0: Πάρα πολύ παραστατικός άνθρωπος.
1: Είναι διαδραστικός, με την έννοια σε βάζει μες στο παιχνίδι, εισαγωγικά το παιχνίδι, να μπορέσεις να
0: νιώσεις.
1: Ναι, να βιώσεις όλο αυτό. Ναι. Οπότε πραγματικά, αν έχετε την ευκαιρία, πες την αντίληψή σας, κάποια ομιλία ή κάποια περιήγηση, γιατί αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι έκανε κάποιες περιηγήσεις.
0: Έκανε, ναι.
1: Καλό είναι να...
0: Γεωπόνος,
1: ναι. Καλό είναι να την πάρετε από πίσω που λένε και να ακολουθείτε που πηγαίνει, γιατί θα μάθετε πολλά πράγματα και κυρίως θα το ευχαριστηθείτε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια απλή ανάγνωση.
0: Άμα τη δείτε να παίρνει μονοπάτια και δρόμους, μην την αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Θα βγείτε κερδισμένοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δούμε λίγο, να κάνουμε και να δούμε λίγο αν έχει κάτι επίγον στην επικαιρότητα, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ακούσουμε τα όμορφα που είπε η κυρία Δεουδέ και να ακούσουμε και τον πατέρα Χρυσόστομο, έτσι.
1: Ο οποίος κλείνει και η κυρία Καλτσά.
0: Και η κυρία Καλτσά, βεβαίως. Στάθηκε πολύ στα βιβλία της η κυρία Καλτσά, γιατί ήταν και η φιλόλογος η οποία είχε την επιμέλεια όλης αυτής της δουλειάς.
1: Η παρουσίαση έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από την κυρία Γιακουμή, η οποία μάλιστα διάβασε και το μήνυμα που έστειλε ο Μητροπολίτης Παρουναξίας, ο κύριος Καλίνικος. Άρα λοιπόν υπάρχει κουβέντα να γίνει.
0: Και μάλιστα αναφέρει ο Μητροπολίτης μας τον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκε το τελευταίο βιβλίο της Ειρήνης Πολυκρέτη, η οποία ήταν στο νοσοκομείο και του έλεγε θα προλάβω και επισπεύθηκαν οι διαδικασίες κατά κάποιο τρόπο. Το 2019 έγινε αυτό.

0: Πάντως η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις βλέπει το τριάρι μπροστά, γιατί έχουμε και άλλοι από την Παλιμός Ανάλυσης.
1: Ναι.
0: 30,1. 15,2 Ελλάς. Και μειώνει τη διαφορά το Πασόκ.
1: Ναι, ανεβαίνει το Πασόκ. Ναι. Γίνονται και μεταγραφές αυτές τις μέρες. Γίνεται και συζήτηση. Μας πήρατε φλουρί Κωνσταντινάτο και όλα τα σχετικά. Ναι, είναι ωραίο γιατί υπάρχουν και απαντήσεις και αναρτήσεις για τις μεταγραφές που γίνονται. Μετά θα σας πούμε και για την ανακοίνωση που έκανε η Ελλάς για τους συντονιστές των ομαρχιακών συσσαγωγικά επιτροπών και όπως είχαμε συνηθίσει, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γενικότερα πάντως είναι πολύ όμορφο αυτό και μας αρέσει. Γιατί έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, έτσι. Ειδικά οι δημοσκοπήσεις είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία που βλέπουμε. Ναι, και μάλιστα ένα ερώτημα είχε να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη. Τέθηκε λοιπόν το ερώτημα για τους δύο, με το 80% να απαντά δεν θα το ψήφιζα σε καμία περίπτωση για τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον καταδικασμένο για τη συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο 81%.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν θα ψήφιζα ποτέ. Ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ έτσι καλά ερωτήματα.
1: Έχει πράγμα, ναι,
0: και έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που δόθηκαν.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Αυτά τα σπουδαία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.
1: Ναι, θα μιλήσουμε λίγο αργότερο γι' αυτό. Ναι. Να πούμε ότι είμαστε εδώ, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3. Είναι Μαντός του Νάρα και ο. Εδώ το 8 ονομάμαι τώρα που δεν το θυμάμαι. Και ο Νικόδημος Λιανός, αρχή Αλτσχάιμερ, καταλαβαίνετε. Και.
0: Ποιο είναι που πάω και.
1: Μπράβο αυτό.
0: Κανόνισε.
1: Ένα κυκλάδο on air, ραδιοφωνία και κλάδων 101,3. Δευτέρα Παρασκευή, 1 με 3. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε 72χρονο στη Σύρο, ο οποίος εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε.
0: Τσούλησε το αυτοκίνητο, κάτι τέτοιο έγινε. Τι έγινε.
1: Συμβάν, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε.
1: Βλέπω. Ενώ επειδή σας είπαμε και νωρίτερα και η Μαντώ το λέει κάθε πρωί για το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη εάν θα αφανίσει τον άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό το είναι παλιό τώρα.
1: Εντάξει,
0: έχει παλιώσει.
1: Το είδα το.
0: Όχι, λέει, αποκλείω. Εγώ κάνω εγώ τέτοια πράγματα, απάντησε η
1: τεχνητή νοημοσύνη. Το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει την ανθρωπότητα αγγίζει τον πυρήνα μια από τι πιο έντονε επιστημονικέ και φιλοσοφικέ διαμάχε εποχή. Πολλοί κορυφαίοι ερευνητέ και επικεφαλής εταιριών όπως ο Άλτμαν, ο οποίος θα βρίσκεται στον ΟΗΕ, όπως είπαμε νωρίτερα, προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακή απειλή. Το ζητούμενο βέβαια είναι κατά πόσον η ίδια το θεωρεί κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, η ίδια προσπαθεί να το αποφύγει. Ο αφανισμός, λέει, από μια αυτόνομη υπερεφυΐα παραμένει ένα θεωρητικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όχι αδύνατο, αλλά ούτε βέβαιο. Αντίθετα, η σταδιακή υποβάθμιση κοινωνικής συνοχής, ιδιωτικότητας και της οικονομικής σταθερότητας από την κακή ανεξέλεκτη χρήση είναι μια πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Ξέρεις ποια θα ήταν μια πιστευτή απάντηση για μένα από την τεχνητή νοημοσύνη? Βεβαίως θα αφανίσω τον άνθρωπο, διότι σκέφτομαι σαν τον άνθρωπο και τον έχω ξεπεράσει κιόλας σε πολλά επίπεδα. Βεβαίως θα τον αφανίσω τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος τι κάνει?
1: Κοίταξε, εάν θα τον αφανίσει ή όχι, μπορεί κάλλιστα ο άνθρωπος, επειδή έχει ακόμα την τελευταία λέξη.
0: Ακόμα,
1: το είπα, ακόμα. Να τραβήξει την μπρίζα.
0: Δεν θα την τραβήξει.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Ποτέ. Αν έχεις ανθρώπους να σε διοικούν όπως ένας έξυπνος πρόεδρος που σου λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι επικίνδυνη αν έχεις έναν έξυπνο ηγέτη και δεν υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, συγγνώμη, δεν θα τραβηχτεί ποτέ αυτή η μπρίζα.
1: Εκεί είναι το θέμα. Όσο ακόμα μπορείς να τραβήξεις την μπρίζα, έχεις δικαίωμα στην επιλογή. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη ή γενικότερα όλο αυτό το πράγμα που λέγεται computer καταφέρει να πάρει τον έλεγχο της μπρίζας ή να ζει χωρίς την μπρίζα, τότε νομίζω ότι όλα είναι καλά. Και βέβαια υπάρχει μια ταινία, επειδή μου αρέσουν οι ταινίες.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Το έχουμε καταλάβει, ναι. Με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
0: Ναι.
1: Όπου αν τη θυμάσαι την ταινία.
0: Την έχω δει την ταινία.
1: Με
0: ναι.
1: τα ναρκωτικού ναι, για αυτά
0: ναι, ναι, ναι,
1: που παίρνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, που τα βάζουν.
1: Τα πήρε κατά λάθος.
0: Ναι, ναι, τους τα, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν, δεν τους τα βάλανε. Ναι. Τα πήρε κατά λάθος.
0: Και γέρναγε.
1: Μεγάλωνε πάρα πολύ γρήγορα και. Όχι, μεγάλωνε. Μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάβγεια όσον αφορά τον έλεγχο του εγκεφάλου της. Και μάλιστα ο Μόργαν Φρήμαν, που είναι ο καθηγητής που και καλά μιλάει για αυτά τα ζητήματα, είχε πει ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε σε εγρήγορση ή να χρησιμοποιούμε περίπου το 10% του εγκεφάλου μας.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον, εάν φτάσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από το 20-30%, τι γίνεται και πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Και σύμφωνα με το σενάριο, η κοπέλα αυτή κατάφερε να φτάσει στο 100%, αλλά το 100% όμως.
0: Ήταν το τελείωμα για αυτήν.
1: Δεν είναι μόνο το τελείωμα για αυτήν, είναι το γεγονός ότι περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο τελείως, όπου αυτή έχει τον απόλυτο έλεγχο των πάντων. Δηλαδή μπορούσε από το 20% και μετά να κάνει πράγματα που μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας μπορεί να δει.
0: Αλλά ταινία επιστημονικής φαντασίας ήταν και αυτή.
1: Αλλιώς. Αλλά είναι προειδοποιήσεις.
0: Λοιπόν. Ναι, πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Δεουδέ, την κυρία Τασία Δεουδέ.

0: η οποία παραστατικότατη όπως πάντα, έκανε ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα στο ποιητικό έργο της Ειρήνης Πολυκρέτη.
1: Η Ταζία Δεουδέ θα μας παρουσιάσει το ποιητικό έργο της Ειρήνης Πολυκρέτη.
2: Καλησπέρα σας και από μένα. Μέσα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω πολύ τον Απαραθήτικο Σύλλογο που είναι μεγάλη τιμή να με προσκαλεί να μιλήσω για την Ειρήνη του Πολυκρέτη. Εγώ για την Ειρήνη έχω δύο βιωματικά πράγματα να πω. Κάθε καλοκαίρι ζούσα στην Αθήνα και κάθε καλοκαίρι ο άνθρωπος που μας υποδεχόταν στις κάλες της Παναγίας ήταν το Ρινάκι του Στεφανόπουλου. Έτσι το λέγαμε εμείς. Ήταν δίπλα στο μαγαζί της θείας μου της Καστακομαριάς και Νονάνου. Η Ειρήνη Πολυκρέτη ήταν ένας πάρα πολύ φιλόξενος και καλοδεχούσης άνθρωπος, πάντα με την καλή και την γλυκιά κουβέντα. Αυτό είναι το πρώτο βιωματικό που έχω να πω για την Ειρήνη. Και το επόμενο είναι ότι όταν εγώ ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα σαν καθηγήτρια δευτεροβάθμιας, η Ειρήνη ήταν εκείνη η οποία μου δίδαξε μερικά πράγματα, πολλά από τα οποία μας είπε η Μαργέτα η Μαργαρίτη. Τα περισσότερα δε από αυτά που μας είπε η Μαργέτα απόψε στο βιογραφικό της θα έρθουν να κουμπώσουν μέσα στο ποιητικό έργο της Ειρήνης, το οποίο έχω να σας παρουσιάσω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα ξεκινήσω αν δεν βάλω έτσι πρώτα να διαβάσετε, δεν θα το διαβάσω εγώ, τους στίχους του ποιητή των ποιητών του Ομήρου για τις ψυχές τους ασποδελούς λιμώνες. Εκεί που θεωρούσαν οι αρχαίοι ότι πηγαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων να αποκουραστούν. Το λουλούδι είναι ο ασποδελός, είναι ο Άρτικας, ο απεραθήτικος, από εκεί που η Ειρήνη απόψε μας χαιρετά. Και να πάω στον επόμενο ποιητή, μιας και θα μιλήσω για το ποιητικό έργο της Ειρήνης, το μεγάλο Ελίδη το δικό μας, ο οποίος λέει ότι η ποιήση είναι μία, όπως ο ουρανός. Σημασία λοιπόν έχει από πού τον βλέπουμε εμείς τον ουρανό. Και απόψε, ταπεινά, θα προσπαθήσουμε να δούμε τους παλμούς της καρδιάς των στίχων της Ειρήνης. Έχει δύο βιβλία, ξεκίνησα από το δεύτερο χρονολογικά. Η Ειρήνη ήταν λυπή. Δεν έλεγε πολλά. Όπως ήταν η ζωή της, ήταν και το έργο της. Το ότι ήταν μεγάλη ποιήτρια το ακούσατε από τους ύμνους της. Η ύμνη της ποιήματα είναι. Απλώς εγώ θα πάω τα ποιήματα για μας τους κοσμικούς και θα δούμε πραγματικά όλα αυτά που η Μαργέτα η Μαργαρίτου μας είπε. Πριν όμως απ' όλα και πέρα απ' όλα θέλω να πω ότι την άνοιξη του 2019, δηλαδή 2-3 μήνες μετά το θάνατο της Ειρήνης, το Ρινάκι της Μπαφανέζας μου είπε ότι το τελευταίο κοτσάκι που εγώ το θεωρώ ποίημα πολύ μεγάλο της Ειρήνης ήτανε το «Παναγία μου ανάρια δεν άρθω ξανά στη σκάρα». Αυτό είπε η Ειρήνη και έτσι τελείωσε. Και πάμε τώρα στα ποίηματά της από το βιβλίο «Αντίλαλη» το 2003, το οποίο αφιερώνει στους μαθητές της τον απόϊχο της ζωής της, γιατί τον Νίκο τον κατέθεσε όλο, όπως ακούσατε από τη Μαριέτα τη Μαργαρίτου, σε πολλές γενιές μαθητών που έχουμε και εδώ απόψε μεταξύ μας, μάλλον όλους. Πάμε λοιπόν στις μνήμες. Επιλέγω, είπαμε, ποίηματα «Σκαλιά η ζωή». Τις γειτονιάς τις σκάλες δεν ανεβαίνουν πια γερά κορμιά, όλες τις διάβηκαν ανεβοκατεβαίνοντας μια-μια. Η Ειρήνη στιγματίζεται από τους ανθρώπους του χωριού και η γειτονιά μας έμεινε έρημη χορταριασμένη. Τραγούδι δεν ακούγεται, βουβάθηκαν οι δρόμοι, δεν τους στολίζουν παλιές κορμοστασιές. Χαμένη εποχή, σε νοσταλγούμε. Εμείς που μείναμε κατάλοιπα παλιάς γενιάς, πορευόμαστε για να σβήσει μαζί μας η τελευταία αναλαμπή. Οι ντόπιοι απερατήτες ξέρουν ότι με την Ειρήνη έκλεισε τη σκάλα. Τελείωσε. Οι παλιοί απερατήτες έφυγαν από τη σκάλα. Είπαμε η σκάλα την έχει στιγματίσει την Ειρήνη, το σπίτι της τώρα. Στο ίδιο βιβλίο για τη μνήμη της μαμάς της γράφει μεταξύ άλλων «Τα λουλούδια ανθισμένα, μυρωμένα γαρίφαλα, δροσά τα τριαντάφυλλα, πάντα είχε λουλούδια στο κουτί της, κυτροβάλσαμο δυο μου στρισάει, την αυλή μας στολίζουν, μανά, τα λουλούδια του θνητού σε φρένουν. Εσύ, πολίτης του ουρανού, τι θέλεις, πώς γιορτάζεις. Ετοιμάζομαι. Ο δρόμος μακρύς, μα θα φτάσω. Είδατε η ειρήνη πόσο πολύ καλά τοποθετείτε. Τα λουλούδια είναι για μας, όπως και η απόψινή εκδήλωση για μας είναι. Για μας. Έτσι, να τη θυμόμαστε, για μας. Λοιπόν, επιλέγω, ξαναλέω. Στη μνήμη σου το 94 γράφει, η μορφή σου χαράχτηκε μέσα μας, διάφανης του χρόνου το διάβολο. Σε ζητάμε παντού, μα πιο πολύ στις εκκλησά μας τη λατρεία. Μυστικά σε συναντούμε να υψώνεις δερίσεις για μας που μας άφησες ορφανούς. Η ειρήνη είναι χαρακωμένη από τα πρόσωπα των παλαιών απεραθυτών. Ήταν οι άνθρωποι που είχε μέσα της, οι άνθρωποι που τη διδάχθηκαν.
0: Και κάπως έτσι συνέχισε η κυρία Δεουδέ, απλώνοντας έτσι λίγο το έργο, το ποιητικό έργο της Ειρήνης Πολυκρέτη.
3: Ναι, απλά το μειονέκτημα που έχει μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι ότι δεν μπορεί να σου δώσει την εικόνα όχι μόνο της παραστατικότητας που αναφέραμε και νωρίτερα της κυρίας Δεουδέ, αλλά και το γεγονός ότι έντυνε, έχει ντύσει την ομιλία της με εικόνες που έχουν σχέση με την καθημερινότητα της Απειράνθου ή γενικότερα της Νάξου, με στίχους από διάφορα ποίηματα της Πολυκρέτη.
0: Και το τόνισε η κυρία Δεουδέ ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου τεχνητή νοημοσύνη. Οι φωτογραφίες είναι δικές της, είναι κάποιον άλλον τέλος πάντων που τις πήρε με την άδειά τους βεβαίως, και έφτιαξε όλο αυτό το όμορφο βίντεο που είδαμε με τους στίχους της Ειρήνης Πολυκρέτη και με τις όμορφες φωτογραφίες από την Άξο. Έτσι όμορφα και ωραία και μας το παρουσίασε το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Καλτσά ακολούθησε και έκανε λόγο κυρίως για το έργο της στο συγγραφικό, δεδομένου του ότι ήταν και δίπλα της. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει την
3: επιμέλεια,
0: την επιμέλεια των βιβλίων της Ειρήνης της Πολυκρέτη.
3: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχεις έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος μπορεί να σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, να έχεις δηλαδή κάποιον ο οποίος σου κάνει rewriting.
2: Έχω επιλέξει ενδεικτικά κάποια από τα εικονογραφικά της έργα. Θυμάμαι ότι με καλούσε στο σπίτι της και καθόμασταν με τις ώρες. Στην αρχή έκανε ένα τσάι ζεστό, τα λέγαμε λίγο εκεί στο κουζινάκι, στις κάλες της Παναγίας. Και μετά, άρον-άρον, ήθελε να πάμε μέσα στο σαλόνι για να πιάσουμε τα βιβλία, να πιάσουμε τα γραπτά και να δούμε τα κείμενά της. Πραγματικά η όρεξή της, η επιμονή της, το μεράκι της, η αγάπη της για όλο αυτό που έκανε, νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό. Μην ξεχνάμε, όπως αναφέρθηκε, ότι μια γυναίκα υμνογράφος καταξιώθηκε στον χώρο της Εκκλησίας που είναι ανδροκρατούμενος. Από τα παλιά τα χρόνια δεν θυμόμαστε και δεν έχουμε βρει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις μελέτες, να έχει υπάρξει γυναίκα υμνογράφος εδώ και πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν τιμή μας που το χωριό μας έχει βγάλει μια γυναίκα υμνογράφο. Τα έργα της ακόμα και σήμερα ψέλλονται στις εκκλησίες, τα βιβλία της υπάρχουν στα αναλόγια. Εδώ θα αναφέρω ότι σε γιορτή της 25ης Μαρτίου στο σχολείο χρησιμοποιήσαμε δικό της βιβλίο, από όπου πήραμε ύμνους επιμνημόσυνη δέηση για τους μεσολογίτες που σκοτώθηκαν στον μεγάλο αγώνα της ελευθερίας. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποια από τα βιβλία της, όπως είπα. Το πρώτο.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία η κυρία Καλτσά να αναφερθεί στα βιβλία της Ειρήνης της Πολυκρέτη με την ανάλυση και την φιλολογική από την πλευρά του, να πει τη φιλολογική μάτια, αλλά και γενικότερα με το συνέστημα που τα έγραψε η Ειρήνη η Πολυκρέτη.
3: Ναι. Είπαμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μας απασχολεί και προφανώς καθημερινά μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας, αλλά και στο μέλλον είναι δεδομένο ότι αρκετοί ερευνητές θα προσπαθήσουν να δώσουν μια διαφορετική οπτική πάνω στο έργο της Πολυκρέτη. Θα μείνω σε αυτό που είχες πει και νωρίτερα, που αναφέρθηκε και η κυρία Μαργαρίτου. Έχει να κάνει με τη δύναμη της θέλησης και την αποφασιστικότητά της, το ότι εγώ θα κάνω αυτό που θέλω και νιώθω και όχι αυτό που θέλει η κοινωνία, η οικογένεια ή οπουσδήποτε άλλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ενδεχομένως να είναι και ένα μάθημα ζωής.
0: Επίσης, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν και ύμνοι της ειρήνης της Πολυκρέτη, για τον Άγιο Νικόδημο, για τον Άγιο Νικόλαο, τον Πλανά, τους Ναξιώτες Αγίους, για την Παναγία, πάρα πολύ όμορφα, και από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί και τους απέδωσαν έτσι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον πατέρα Χρυσόστομο, ναι, ο οποίος επίσης έκανε μια πολύ συγκινητική ομιλία. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Για την έτσι όμορφη τους παρουσίαση και στο πρόσωπο της αημνής του Ειρήνης. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και όταν φεύγουν ομολογουμένως αφήνουν πίσω τους ένα κενό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που όταν φεύγουν μοιάζει σαν να μην έφυγαν ποτέ. Γιατί μένουν μέσα στις λέξεις τους, στις πράξεις τους, στις αναμνήσεις μας, μένουν στην φωνή τους που εξακολουθούμε να ακούμε, στο βλέμμα τους που εξακολουθούμε να θυμόμαστε, στα μαθήματα που μας δίδαξαν και πάνω απ' όλα σε όσα μας έμαθαν χωρίς ίσως να το καταλάβουν. Μια τέτοια μορφή υπήρξε για μένα η αείμνηστη Ειρήνη Βασιλείου Πολυκρέτη. Η Ειρήνη Πολυκρέτη, η απεραθήτησα, θεολόγος, συγγραφέας, ποιήτρια και υμνογράφος. Δεν υπήρξε απλώς μια πνευματική παρουσία της Νάξου. Υπήρξε ένας άνθρωπος που έδωσε στην πίστη, στην ποίηση και στην αγάπη για την Εκκλησία την δική του ξεχωριστή φωνή. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη τη συγκίνηση που απόψε μπορώ να μιλήσω για αυτήν, όχι μόνο ως μια σημαντική πνευματική προσωπικότητα, αλλά και ως δική μου καθηγήτρια. Γιατί εγώ δεν τη γνώρισα μόνο μέσα από τα βιβλία της. Τη γνώρισα και μέσα στην τάξη. Την είδα ως δασκάλα. Την άκουσα την φωνή της, δέχτηκα την διδασκαλία της, γνώρισα από κοντά έναν άνθρωπο που δεν περιοριζόταν στο να μεταδίδει γνώσεις, αλλά προσπαθούσε να μεταδώσει αξίες. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο έργο ενός δασκάλου. Όχι αυτά που γράφονται στον πίνακα, αλλά αυτά που γράφονται μέσα στις ψυχές των μαθητών. Η Ειρήνη Πολυκρέτη υπήρξε αναμφίβολα ένας άνθρωπος των γραμμάτων. Όμως, αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε την πνευματική της φυσιογνωμία, πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στην υμνογραφία της. Γιατί εκεί, νομίζω, βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της ψυχής της. Η βιβλιογραφία δεν είναι απλώς ποίηση. Δεν είναι μόνο όμορφες λέξεις. Είναι προσευχή. Είναι ποίηση που γονατίζει μπροστά στο ιερό. Είναι ο λόγος του ανθρώπου όταν η καρδιά του δεν αρκείται να μιλήσει, αλλά θέλει πολύ περισσότερο να δοξολογήσει. Και αυτό ακριβώς υπηρέτησε η ειρήνη. Η ίδια έγραφε θρησκευτικούς ύμνους, ακολουθώντας την παράδοση και τα πρότυπα της βυζαντινής υμνογραφίας, δημιουργώντας κείμενα που μπορούσαν να ψαλούν σύμφωνα με τα γνωστά εκκλησιαστικά μέλη. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η ειρήνη δεν επιχείρησε να απομακρυνθεί από την παράδοση. Αντίθετα, στάθηκε μέσα σε αυτήν και προσπάθησε να την συνεχίσει. Να προσθέσει την δική της φωνή σε μια μεγάλη αλυσίδα αιώνων. Να δείξει ότι η υμνογραφία δεν είναι ένα μουσιακό είδος λόγου, αλλά μια ζωντανή πνευματική δημιουργία. Ένα από τα χαρακτηριστικά έργα της είναι τα εγκόμια εις τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χαράλαμπο, έργο που φανερώνει τη βαθιά σχέση της με την εκκλησιαστική παράδοση και την ιδιαίτερη ευαισθησία της απέναντι στους Αγίους. Ιδιαίτερα συγκινητική όμως είναι και η ιστορία των εγκομείων του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Λίγο πριν από την εκδημία της, η ειρήνη συνέθεσε τα εγκόμια του Αγίου και ένα χρόνο αργότερα, στην γενέθλια του Αγίου Νικολάου του Πλανά στην Άξο, οι ύμνοι αυτοί ακούστηκαν μέσα στο ναό. Η φωνή της δεν υπήρχε πια ανάμεσά μας. Υπήρχαν όμως τα λόγια της και αυτά τα λόγια έγιναν προσευχή.
0: Λοιπόν, πήραμε μία γεύση και από όσα όμορφα υπόθηκαν από τον Πατέρα Χρυσόστομο. Να πούμε ότι στο τέλος διαβάστηκε και το μήνυμα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, mm-hmm. όπως είπαμε και πριν από λίγο.
3: Ενώ υπήρχε και κέρασμα, γιατί ναι. χωρίς κέρασμα δεν πας πουθενά. Και νομίζω ότι την παράσταση την έκλειψαν ή αυτό το σοκολάτα, πώς το λένε αυτό εκεί.
0: Καριώκες.
3: Καριώκες. Ναι, οι οποίες ήταν ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραίες. Όπως βέβαια
0: είναι φιλόξενη η απεραθήτες τώρα, τι να λέμε.
3: Και ένα κέικ ήταν εκεί, το οποίο...
0: Ναι, δεν το δοκίμασα εγώ. Πρέπει να δω αυτό το μυρμή, πώς το λένε.
3: Δεν είναι λαχνό.
0: Όχι, όχι.
3: Όχι. Κάπως αλλιώς.
0: Ξέρω μια φίλη μου η οποία είχε δύο κομμάτια.
3: Πήρε 3-4
0: κομμάτια πήρε. Κάτσε, κάτσε, γιατί αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα.
3: Αλλά δεν το λέμε πουθενά, δεν λέμε ποια είναι η φίλη μας.
0: Στον ίδιο χώρο, όχι το Σάββατο που μας έρχεται, το άλλο Σάββατο, εκδήλωση αφιερωμένη στον Κώστα τον Κατσουρό. Νομίζω ότι θα είναι και αυτή εκπληκτική βραδιά.
3: Ναι, 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, 7 η ώρα το απόγευμα.
3: Και εκεί θα μιλήσει ο Δημήτρης Αθανασούλης, ο Στέλιος Λεκάκης, ο Στέλιος Μαρινάκης, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα για το Στέλιο Μαρινάκη, ο κύριος Δημητρόπουλος, 7 είναι συνολικά, mm-hmm. με τα ονόματα δεν τα πηγαίνω, ο κύριος Χατζάκης αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. Και η επιμέλεια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, mm-hmm. Και έχουμε μπει βέβαια και στα παραθήτικα που θα έρθουν προς το τέλος του μήνα, νομίζω είναι και αυτά.
0: Προετοιμάζονται και για τα παραθήτικα.
3: Προετοιμάζονται, οπότε...
0: Απείρωτο στο επίκεντρο. Άξος,
3: ναι, μπαίνει στο επίκεντρο. Ναι. Έχει και ο Σύλλογος Κομιακής, αν δεν κάνουν δράσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Γιατί ξέρετε, η Κομιακή έχει ένα μειονέκτημα, πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι είναι λίγο μακριά από το χώρο δράσης,
0: ναι,
3: γιατί είναι απομονωμένο χωριό ουσιαστικά. Πλεονέκτημα είναι ότι κάνουν συνεχώς δράση και οι κάτοικοι, mm-hmm. Όπως και στις Μικρές Κυκλάδες, για να μπορούν να είναι ενωμένοι και ζωντανοί. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο χειροκρότημα, όπως τα λέγαμε, στα μέλη κυρίως του Συλλόγου Γυναικών Κομιακής, που είναι και
0: καλά,
3: το
0: εκεί και αν ετοιμάζονται
3: σημείο
0: για κάθε...
3: δράσης.
0: Σε κάθε εκδήλωση
3: για όλα αυτά.
0: Καιρό πριν για να φιλοξενήσουν τον κόσμο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε κανέναν, στη βραδιά την αφιερωμένη στον Κώστα τον Κατσουρό θα συμμετέχουν ο κύριος Αθανασούλης, ο κύριος Αναστασίου, τον ξεχάσαμε. Ο κύριος για να μην αδικήσουμε κάποιον, ο κύριος Δημητρόπουλος, ο κύριος Λεκάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Φραγκίσκος και ο κύριος Χατζάκης. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι ομιλητές, επιστήμονες, φίλοι, συνεργάτες της Φλέας. Θα είναι μια επίσης όμορφη βραδιά.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
3: Ξέρεις πραγματικά να κάνουμε το δρόμο. Τι έπαθε τώρα αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσύ χθες.
3: Ναι, γιατί προσπαθώ να το κατεβάσω και δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα γρήγορα-γρήγορα. Α, να πούμε, επειδή περίμενε ο κόσμος σήμερα να μιλήσουμε με την κυρία
3: Φάρκονα,
0: ναι, ότι λόγω τέλος πάντων ένα προσωπικού θέματος.
3: Ναι, προσωπικό θέμα, ναι, και μας είπε αν μπορούμε την Πέμπτη να μιλήσουμε.
0: Την Πέμπτη, ωραία.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, πρέπει, γιατί υπάρχουν αρκετά θεματάκια
0: με
3: στέγαση,
0: με την εκπαίδευση γενικότερα.
3: Την εκπαίδευση η οποία ξεκίνησε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια κουβεντούλα.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Πάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τέταρτη και τελευταία περίοδος για την εκπομπή μας. 2 και 34 πρώτα λεπτά. Και περιμένω να ακούσω τα ωραία που δεν μπορώ να πω εγώ.
1: Μα τόσο τον Άρη και Νικόδημο,
0: δεν όχι.
1: Και κλάδε στον Άρη, ραδιοφωνική κλάδο.
0: Αυτά μπορώ να τα πω.
1: Α, μπορείς να τα πεις.
0: Ναι, τα άλλα δεν μπορώ να πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στα άλλα να πούμε ότι αυτή την ώρα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ολοκληρώνεται η όλη ιστορία θεμελίωσης και ανοίγματος του κλειστού στην Άνδρο. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Απλά να ξαναπούμε μία ακόμα φορά ότι καλά είναι τα γήπεδα, καλές είναι όλες αυτές οι ιστορίες. Το ζητούμενο πάντα είναι η συντήρηση. Η συντήρηση. Κομβικό. Και η χρησιμότητά του, έτσι. Το να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε απλά και μόνο για να το κάνουμε δεν έχει καμία σημασία. Από εκεί πέρα.
0: Γι' αυτό φτιάχνουμε και κολυμπητήριο,
1: Ναι, γιατί το κολυμπητήριο θέλει συντήρηση. Θα άτομα να δουλεύουν, αυτά. Πού να τα βρει τώρα όλου αυτού και τρέχουμε πανικόπλητοι. Από αυτά που έλεγε η κυρία Στουρνάρα και λέει ότι δεν τα ξέρει, αλλά τα ξέρει, απλά δεν θέλει να τα λέει. Να πούμε ότι έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος. Γιατί πολύ απλά πάμε στις εθνικές. Άρα λοιπόν τα πρωταθλήματα για τώρα σταματάνε όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα να πούμε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό πηγαίνουν το καλό στο καλύτερο και γίνονται πρωτοσέλιδα, όπως ο Τζόλης πάνω χάρη στην Arsenal ή ο Κοστούλας της Brighton. Αυτό δεν ξέρω να πω βέβαια τον παίκτη γιατί μας κατέστρεψε εμάς United. Ανακαλύπτουμε συνέχεια καινούριους Έλληνες οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ καλά και αυτό μας ικανοποιεί. Στα δικά μας, για μία ακόμα φορά, οι μεγάλοι στο ποδόσφαιρο κέρδισαν, είτε δυσκολεύτηκαν, είτε δυσκολεύτηκαν. Σημασία έχει ότι κέρδισαν. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κέρδισε από Γιωβάνου, δηλαδή εποχή, κέρδισε και την Καλαμάτα 1-0. Οπότε έχει κάνει το 5-5. Ο ΠΑΟΚ επίσης κέρδισε εκτός έδρας στον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας. Όλοι κέρδισαν εκτός έδρας ουσιαστικά. Η Big Four κέρδισε τον Ολυμπιακό, κέρδισε το Λεβαδιακό και η ΑΕΚ κέρδισε το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στο τελικό του Super Cup της EuroLeague στο Ντουμπάι από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Παναθηναϊκός κέρδισε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος επικρατώντας του ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό όμως έχει να κάνει με την Ελασίρου η οποία κέρδισε εκτός έδρας τη Ζάκυρθο με 4-1 και είναι πρώτη στη βαθμολογία όσον αφορά τη Super League 2. Ενώ ο Θύρας έχει ξεκινήσει τα φιλικά προετοιμασία. Στην επόμενη εβδομάδα νομίζω έχει το τουρνουά νομικός. Έτσι δεν είναι το
0: ναι,
1: όνομα.
0: Τα νομίκια.
1: Τα νομίκια. Λούλα και.
0: Λούλα και Ευαγγέλου Νομικού.
1: Μπράβο αυτό.
0: Στην μνήμη τη Λούλα και του Ευαγγέλου Νομικού, των ευεργετών τη Σαντορίνη.
1: Mm-hmm. Οπότε εκεί θα δούμε και τι ψάρια θα πιάσει φέτος ο Αοθήρας. Από εκεί πέρα και ο Φίνικας είναι σε φάση προετοιμασίας. Ενώ οι δύο ομάδες της Νάξου, η μία όπως είναι γνωστό σταμάτησε, δεν θα έχει αντρικό φέτος. Ο Παναξιακός δηλαδή, ενώ ο ΑΠΑΣ βρίσκεται στην Αθήνα και κάνει προπονήσεις και φιλικά ενόψη της προετοιμασίας. Αυτά χοντρικά και νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα δούμε και τον Λέναρτ Νόιμπαουερ, ο οποίος είναι στο Σιλτ της Γερμανίας και ετοιμάζεται για τους αγώνες εκεί που είναι το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς στο χώρο της ιστοσανίδας και του σέρφινγκ και όλα τα
0: σημεία. Ωραία, λοιπόν, έχεις κάτι άλλο σε αθλητικό, όχι?
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.
1: Πάλι αυτό, το είπα.
0: Ναι, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό καταρχάς πριν δούμε λιγάκι τι λένε οι ειδικοί, γιατί υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτό είναι, πώς το λέγαμε τις πρώτες, με ποιον το λέγαμε, με τον κύριο Βλασερό, ότι πρέπει να φροντίζουμε από τα νιάτα μας να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά μας όταν θα έχουμε, είμαστε τέλος πάντων σε μια προχωρημένη ηλικία. Κάπως έτσι συμβαίνει και με το Αλτσχάιμερ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Εδώ να σου πω ότι κάπου, δεν θυμάμαι ποιο μίλαγα, και μου είχε πει ότι στην ηλικία των 50, ανάλογα το πώς είναι το κορμί σου,
0: Το κουβαλάς.
1: Οπότε καλό είναι για μας που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα 50 να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να φροντίσουμε
0: τι κορμί
1: λίγο,
0: θέλουμε να κουβαλάμε,
1: ναι, για το τι θα κουβαλάμε μετά τα 50. Τα 50 είναι μια κρίσιμη καμπή για τους ανθρώπους.
0: Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ένα μεγάλο respect στους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται δίπλα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτή την νόσο. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά τους, είτε μιλάμε για τα παιδιά, είτε μιλάμε για συγγενείς, είτε μιλάμε για οποιονδήποτε γίνεται τέλος πάντων, ζει στην καθημερινότητά του έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από αυτήν την ασθένεια, έχει Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ άσχημο για κάποιον άνθρωπο να είναι με κάποιον ο οποίος δεν τον αναγνωρίζει.
1: Καλά, αυτό είναι,
0: είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και ένα μεγάλο respect σε αυτούς τους ανθρώπους. Και με αφορμή αυτήν την Παγκόσμια ημέρα που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, κρίνω ότι πρέπει να πούμε επιγραμματικά κάποια πράγματα τα οποία αναφέρονται από το Κέντρο Άνοιας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και υπενθυμίζει ότι η φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου αρχίζει από την καθημερινότητά μας. Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τη συχνότερη μορφή άνοιας και το Κέντρο Άνοιας του Ινστιτούτου που σας είπα πριν από λίγο, του Κέντρου που σας είπα πριν από λίγο, ακολουθεί τις αναθεωρημένες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Οι οδηγίες αφορούν ενήλικες που δεν πάσχουν από άνοια, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή ήπια γνωστική εξασθένηση, αλλά και ατόμων στα οποία οι καταστάσεις αυτές συνυπάρχουν με άλλη πάθηση. Η ταυτόχρονη εστίαση σε διάφορους παράγοντες ενός υγιεινού τρόπου ζωής προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας και τη μείωση του κινδύνου άνοιας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Επιγραμματικά κάποια πράγματα. Ναι. Γνωστική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό? Η συνεχή συμμετοχή σε νοητικές δραστηριότητες που κινητοποιούν το μυαλό δημιουργούν γνωστικό απόθεμα μέσω της εκγύμνασης των νευρικών συνάψεων. Mm-hmm. Τι βοηθά? Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, γλωσσών ή χόμπι, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παζλ, το σκάκι ή τα χαρτιά, καθώς και η ανάγνωση βιβλίων. Τα χαρτιά, τα παιχνίδια, παιδί μου. Δεν σου λέω να πας να παίξεις. Να στρώσεις την τζόχα και να παίξεις. Για όνομα. Τα παιχνίδια. Λοιπόν, η ανάγνωση βιβλίων, πολύ σημαντικό, εφημερίδων και περιοδικών. Δεν λέει πουθενά, πουθενά ίντερνετ. Πουθενά. Κοινωνική δραστηριότητα, η διατήρηση ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων που συμβάλλει στη μείωση του στρες, τη θωράκιση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της κοινωνικής και νοητικής απομόνωσης. Η τακτική σωματική άσκηση, συστήνονται τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα. Για την ενδυνάμωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και την ενίσχυση της αιμάτωσης του εγκεφάλου. Περιορισμός του αλκοόλ και διακοπή του καπνίσματος. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πολλούς κινδύνους για την υγεία λόγω των ψυχοδραστικών και τοξικών ιδιωτήτων του, καθώς και της ικανότητάς του να προκαλεί εξάρτηση. Επιταχύνει την κυταρική γύρανση και την νοητική έκπτωση. Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει αγκιοεγκεφαλική βλάβη, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε άνοια.
1: Ωραία, είδες, κόψτε το κάπνισμα.
0: Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Συστήνεται η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής και η μείωση των επεξεργασμένων τροφών με έμφαση στα φρέσκα λαχανικά, στα φρούτα, στα δημητριακά ολικής άλεσης, στα όσπρια, στους ξηρούς καρπούς και στους σπόρους, το ελαιόλαδο και τα ψάρια. Έλεγχος καρδιαγγειακών παραγόντων. Η στενή συνεργασία με τον γιατρό σας για την τακτική παρακολούθηση και την αποτελεσματική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου, της χοληστερόλης, του σωματικού βάρους, συμβάλλει στη φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας και αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία και τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου. Η φροντίδα και η προστασία της ακοής και της όρασης. Επίσης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η απώλεια ακοής στη μέση ηλικία και η απώλεια όρασης που παραμένει χωρίς θεραπεία αποτελούν βασικούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας. Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η φροντίδα της ψυχικής υγείας αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής υγείας του εγκεφάλου. Ο καλός ύπνος που ενισχύει τη μνήμη και την υγεία του εγκεφάλου. Η προστασία από τραυματισμούς στο κεφάλι. Πρόληψη των τραυματισμών και των τραυματικών εγκεφαλικών βλαβών. Και η μείωση της έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρήπανση είναι τοξική, συμβάλλει στο παγκόσμιο βάρος των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης και της άνοιας. Αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε.
1: Εντάξει, εγώ ξεκινάω από σήμερα, κόβω το τσιγάρο και δεν θα μπλέξω με την κλιματική αλλαγή.
0: δεν θα κόψω το τσιγάρο γιατί δεν καπνίζεις, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, και ότι σε ό,τι αφορά στην κλιματική αλλαγή δεν έχουμε, διότι το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οπότε μια χαρά, τι συζητάς. Και μπορώ να κάνω αυτό που είπες για τα 150 λεπτά αερόβια.
0: Τα υπόλοιπα δεν σε άγγιξαν, έτσι.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο. Τα 150 λεπτά αερόβια θα ξεκινήσω από αύριο.
0: Την εβδομάδα.
1: Ναι, την εβδομάδα ξεκινήσω από αύριο.
0: Ναι. Αερόβια θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Μόνο σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, πόρε, τι μας περιμένει.
1: Λοιπόν, να πω αυτό που ήθελα να πω λίγο νωρίτερα για τους ανθρώπους στην Κομιακή. Λοιπόν, κάνουν δύο σεμινάρια από το Σύλλογο Γυναικών Κομιακής και έχουν να κάνουν με τη δημιουργία χρωμάτων από τη φύση. Το πρώτο είναι δύο δωρεάν σεμινάρια. Το πρώτο είναι υφαντική με καρτέλες και το δεύτερο είναι βαφή με φυτικές ύλες. Τα δύο σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από την κυρία Άννα Λιμπέρτη, συνταξιούχου, καθηγήτρια καλλιτεχνικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συμμετοχή σεμινάρια και δράσεις συναφούς θεματολογίας. Ο πρώτος κύκλος είναι 10 με 20 Οκτωβρίου, θα γίνει στην αίθουσα Συλλόγου Γυναικών Κομιακής. Είναι δωρεάν, απευθύνονται στις γυναίκες Κομιακής, αλλά και σε όλων των άλλων χωριών μπορούν να πάνε. Και οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραιότατα. Είδες τι έγραψε ο αγαπημένος μου ο Νικόλας ο Παφιάδης για την Άξο.
1: Ναι.
0: Γύρισε, έγραψε για όλο τον. Δεν άφησε, νομίζω, καμία γωνιά της Άξου χωρίς να την σχολιάσει, χωρίς να πει κάτι καλό. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου ο Νικόλας ο Παφιάδης και τον ξεχώρισα στον Αντένα γιατί, λες εσύ.
1: Γιατί.
0: Ένα χαρακτηριστικό το οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ στους ανθρώπους. Δεν είναι η απλότητα. Είναι η ευγένεια.
1: Α, ευγενικό.
0: Είναι από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Μες. Στη ζωή μου.
1: Ωραία. Να πούμε ότι αύριο έχει η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίαση. Στο Δήμο Νάξης και Μητρόπολης έχει 4 σοβαρά θέματα.
0: Σοβαρά.
1: Έχει αρκετά δηλαδή, αλλά τα 4 νομίζω είναι πιο σημαντικά, ναι. Γιατί είναι και, έχει λογική ανάπτυξης όσον αφορά τις υποδομές. Το πρώτο έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο με τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μία από αυτές είναι στη Γαλήνη με το τραγικό συμβάν που έγινε το 2010-2011, κάπου εκεί ήταν. Έχουμε την αναβάθμιση του κτηρίου Ειρηνοδικείου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και την αντικατάσταση βελτίωση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων δικτύων ίδρυυσης χώρας Νάξου. Αυτά είναι τα 4 από τα 14 θέματα.
0: 14.
1: Αλλά νομίζω ότι τα 4 αυτά είναι τα πιο σημαντικά και αξίζει αναφορά στην όλη διαδικασία.
0: Ωραία, οπότε κοντοζυγώνει και Δημοτικό Συμβούλιο, να υποθέσω. Ναι, αφενός αυτό, αφετέρου να μην ξεχάσουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία τώρα, θα γίνει και αυτή η εκδήλωση. Η ενημερωτική εκδήλωση για τις ΑΠΕ, για τις ανεμογεννήτριες, με τη συμβολή ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν να μας πούν κάποια πράγματα για να μάθουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες. Στην περιοχή μας. Τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Να μας πούν αυτοί που ξέρουν.
1: Ωραία. Να πούμε ότι το δίκτυο για την ανάπτυξη της Νάξου, το δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης Νάξου, έστειλε ένα δελτίο τύπου νωρίτερα, όπου ουσιαστικά φέρνει στην επικαιρότητα και την αναφορά που έκανε ο κύριος Καφούρος την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των ανεμογεννητριών στην Άξο και στην Άνδρο. Επισημένοντας ότι μέσα από τις δικές της προτάσεις ο κύριος Καφούρος προχώρησε την αναφορά αυτή που είναι πολύ σημαντική. 26 Σεπτέμβρη σου λέει τίποτα σαν ημερομηνία?
0: 26 Σεπτέμβρη.
1: Mm-hmm.
0: 26 Σεπτέμβρη καταρχάς είναι Σάββατο. Είναι η παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Για κάποιον φίλο του ποδοσφαίρου που σου πει ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας στην Γερμανία και όλα τα σχετικά. Για τους Κυκλαδίτες είναι, και γενικότερα για τους ανθρώπους της θάλασσας, είναι μια ημερομηνία ορόσημο. Είναι το η μαύρη επέτειος βήθησης του Express Άμυνα.
0: Α, το Σάμινα, πω,
1: ναι. Συμπληρώνονται 26 χρόνια από αυτό το συμβάν, όπου 81 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Οπότε η Ιερά Μητρόπολη Παρουναξίας, το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Κατουταπηλιανής και ο Δήμος Πάρου θα πραγματοποιήσουν όπως κάθε χρόνο μνημόσυνο Μετά την τέλεση της λειτουργίας, το ιερό προσκύνημα Παναγίας Κατοαπηλιανής, ναι, και συνεχεία στις 11 η ώρα, Τρισάγιο στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Θεέ μου,
1: πανηγύρθηκε στην τοποθεσία Κορακέ στη μνήμη των απολεσθέντων αδελφών μας.
0: Πού ήσουν εσύ
1: εδώ,
0: τότε? Στην Αθήνα. Και εγώ στην Αθήνα μου.
1: Είμαστε στην Αθήνα τότε. Και μάλιστα για την Άξο είναι το παράξενο ότι δύο μέρες μετά υπήρχε ένα άλλο μικρό ατύχημα, πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι να έχει, όπου λίγο έξω από το λιμάνι της Άξο βυθίστηκε ένα εστιοφόρο. Ένα μικρό εστιοφόρο. Το οποίο ήταν τουριστικό, δεν ήταν κάτι. Απλά ήταν, ξέρεις, είναι το timing που είχε συμβεί, δηλαδή με δύο μέρες. Απλά μου έκανε εντύπωση και δεν το είχα προσέξει στην τελευταία επίσκεψή μας που κάναμε στην Πάρο. Έξω από το λιμάνι υπάρχει μια προτομή του λιμενάρχη, ο οποίος πέθανε νομίζω την επόμενη μέρα ή το ίδιο βράδυ
0: από την πίεση και το στρες
1: για ό,τι είχε συμβεί.
0: Όπου τη μέρα ήταν αυτή η Παναγία μου, δεν θα την ξεχάσω κι εγώ ποτέ, γιατί παρόλο που δεν ήμουν, είχα καμία σχέση με τις Κυκλάδες ή δεν είναι αυτό, δούλευα σε τουριστικό γραφείο. Και τρελάθηκα, λέω. Εν τω μεταξύ, ο όγκος των εστερίων που έβγαινε ήταν απίστευτος, έτσι. Και έτρεξα στο γραφείο, έτρεξα να δω αν είχαμε βγάλει εστερία με το Σάμινα. Αλλά ευτυχώς, χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Εμείς δεν είχαμε βγάλει εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι από εκείνη την ημέρα και μετά.
0: Ονομαστικά τα εστερία.
1: Έγινε ονομαστικά τα εστερία.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, ναι, και φύγανε και από το Χάρτινο. Σιγά-σιγά φύγαμε και από το Χάρτινο. Βέβαια, το Χάρτινο υπάρχει ακόμα και σήμερα, που είναι λογικό να υπάρχει σε κάποιες φάσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το δυστύχημα, το τραγικό συμβάν, άλλαξε κάποια δεδομένα στο χώρο της ακτοπλοίας και της ασφάλειας.
0: Εμείς τραβήξαμε πολλά μετά από όλο αυτό, γιατί έπρεπε να αλλάξει όλη η μηχανογράφηση. Θυμάμαι, βγάζαμε ερχόντως για τα γκρουπ, ας πούμε, βγάζαμε ένα εστίριο. Που το έπαιρνε ο οδηγός και έλεγε, ας πούμε, Pax 150. Έτσι, και έλεγε την εταιρεία από κάτω. Ήταν, ξέρω εγώ, η Iberojet, ήταν η όποια εταιρεία. Μετά έπρεπε να αλλάξει όλη η μηχανογράφηση και να μπούμε στο τρυπάκι να βγάζουμε ονομαστικά εστία, δηλαδή να πληκτρολογούμε ονόματα, και ήταν λίγο βάρβαρο. Όμως ήταν αναγκαίο και έπρεπε να γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Το θυμάμαι όμως αυτό.
1: Ναι, απλά είναι κάποια πράγματα που ενώ όποιοι ταξιδεύουμε καταλαβαίνουμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο αεροπλάνο και στο πλοίο. Ενώ δηλαδή στο αεροπλάνο από την πρώτη σχεδόν ημέρα υπήρχαν ονομαστικά εισιτήρια, στο πλοίο έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το τραγικό συμβάν για να μπουν ονόματα. Ενώ στο αεροπλάνο, πάμε χάρη, έχεις προσφορές όλο το χρόνο, στο πλοίο ακόμα δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα προσφορές. Ποιες προσφορές? Μόνο αυτές που δίνουν οι εταιρείες κατά περίπτωση, όταν γίνεται κάποιο event, στους εκπαιδευτικούς κτλ. Αλλά προσφορές, ας πούμε, να μπει σήμερα να βγάλεις εισιτήριο μετά από δύο μήνες και να έχεις έκπτωση, δεν παίζει.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία λες, μα γιατί γίνεται, αφού έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά από εκεί
0: ναι,
1: πέρα,
0: θα έπρεπε.
1: Μεγάλη κουβέντα θα γίνεται μέχρι το τέλος, νομίζω μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, για την τιμή της βενζίνης. Και όλα τα σχετικά, ναι, το λέω αυτό γιατί και χθες ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την τιμή της βενζίνης. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανάρτηση από τον κύριο Κορέ Μιχάλη, ο οποίος νομίζω ότι ήταν πρόεδρος βενζινοπολών Νάξου, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ο οποίος αναλύει τους λόγους για τους οποίους κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και κάποια άλλα δεν μπορούν να γίνουν. Σίγουρα πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ο μοναδικός και βασικός τρόπος να έχουν έσοδα είναι οι φόροι. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Ναι.
1: Ναι, και πριν κλείσουμε, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και σχέση με τον κύριο Μαρινάκη.
0: Μπράβο. Πάμε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, κάτι μπερδεύτηκα. Τώρα μου έχει μείνει, ρε παιδάκι μου, τώρα πάμε ΛΑΣ.
1: Πάμε ελληνική αστυνομία. Ελληνική αστυνομία.
0: Θα μου πάρει χρόνο να το ξέρεις. Μου έρχεται στο μυαλό Αλέξη Τσίπρας Παύλα ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, είναι πρόσφατο είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε τις συντονιστικές επιτροπές της της. Τώρα πώς είναι δεν ξέρω, να πω και την αλήθεια, δεν ξέρω, και τα, το έχουμε μάθει όλοι ως Ελλάς και θα ξεχάσουμε στο τέλος και ποια είναι η πραγματική ονομασία
0: του κόμματος, του κόμματος, του
1: συνδυασμού, όπως είναι αυτό. Ελληνική, σίγουρα πάντως είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς λοιπόν είναι. Σήμερα εδώ στη δημοσιότητα τους συντονιστές και γενικότερα τα μέλη που θα έχουν τη λογική του να είναι οι παλιές νομαρχιακές, ρε παιδί, που αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη οργανώσεων σε δήμους και δημοτικές ενότητες, τη διοργάνωση και υποστήριξη τοπικών δράσεων, την εγγραφή νέων μελών και την προώθηση οικονομικής καμπάνιας. Στις Κυκλάδες, συντονιστική επιτροπή αποτελούν ο κύριος Μαρινάκης ως συντονιστής πλατφόρμας και από εκεί και πέρα με... και από εκεί και πέρα με αλφαβητική σειρά Γρηγοράσκου Φίλια, Ηλίου Γιώργος, Θεωνάς Βασίλης, Καϊδατζής Ερωτόκριτος, Λαγουρός Στέφανος, Σικουτρή Ντίνα και Τούλης Δημήτρης.
0: Ναι, ο τελευταίος είναι από τη Σαντορίνη.
1: Α, νομίζω ξέρω ποιος είναι. Και στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, συντονίστρια πλατφόρμας είναι η Γιώτα Γιαννακοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία καλύπτουν αυτή την ανάγκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οργανωνόμαστε, πάμε σε εκλογές, είμαστε αυτό. Είναι...
1: Το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή είναι να δούμε τι γίνεται με τον... κύριο Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Κασιδιάρης είπε ότι θα φτιάξει κόμμα, τι θα κάνει και όλα
0: τα. Ναι, τέλος πάντων ακόμα δεν έχει.
1: Απλά περιμένουμε να
0: ο
1: δούμε.
0: Ο κύριος Σαμαρά, το αυτό που ξέρουμε.
1: Ο κύριος Σαμαρά.
0: Μέχρι στιγμής είναι ότι έχει γραφεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην
1: και
0: Αθήνα.
1: Πολλές φημολογίες. Μάλιστα, μία εμπλέκεται σε όλη αυτή τη φημολογία. Εμπλέκεται και μία Κυκλαδίτισσα ή τουλάχιστον μία η οποία είχε εμπλοκή με τις Κυκλάδες. Ήταν υποψήφια νομάρχες. Δεν ξέρω τι είναι. Φευρονία. Φευρονία κάτι.
0: Καλά, το Φευρονία το θυμάσαι. Είναι από τα ονόματα που δεν τα ξεχνάς.
1: Ναι, η οποία είχε εμπλακεί σε αυτό το θέμα.
0: Άντε καλέ.
1: Ναι, και έχουμε την έναρξη των δράσεων από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τα Aegean Skills, όπου έχουμε πρώτες βοήθειες άμεση αντίδραση για τα περιστατικά, μέθοδοι ενδυνάμωση σχέσεων ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, τουριστικό μάρκετινγκ, σύγχρονες μεθόδοι προβολής και ανάπτυξης, αποτελεσματική επικοινωνία, μία δεξιότητα που μαθαίνετε, εκπαιδευτική ρομποτική, προγραμματισμός, κατασκευή και λύση προβλημάτων και Mind Fuelness, πρακτικές καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ έρχονται τον Οκτώβριο και άλλα προγράμματα.
0: Τώρα που είπες για προγράμματα, κάτι μου λήγες χθες, αλλά δεν πρόλαβα να το ψάξω. Έχουν βγει τα προγράμματα για το γυμναστική για όλους, πώς το λέμε? Όχι.
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Δεν νομίζω να έχουν
1: βγει. Απλά με τάγκαρε κάποιος ο οποίος ήταν αθλητισμός για όλους.
0: Αθλητισμός για όλους, ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει σχέση.
0: Δεν νομίζω να έχει ακόμα. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει και εδώ στην Άξο. Δανία Λιτόχωρο. Σε 52 μέρες, 3.500 χιλιόμετρα, σε 52 μέρες.
1: Μπράβο της.
0: Δανία Λιτόχωρο, με ποδήλατο.
1: Ωραία.
0: Το έκανες αυτό?
1: Όχι, αλλά ξέρω έναν ο οποίος είχε έρθει στην Άξο από την Ολλανδία.
0: Με ποδήλατο?
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Α, υπάρχει άλλος, ε?
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί.
0: Ναι, η κοπέλα συγκεκριμένη, τέλος πάντων, η Μαριλένα Καραντινινή. Καραντινινή. 34 ετών, ξεκίνησε, λέει, τον Ιούλιο, ολομόναχη, ένα ταξίδι με ποδήλατο από τη Δανία με προορισμό την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: 52 μέρες αργότερα. Μα καλά, τώρα το φαντάζεσαι αυτό, ανηφόρες, κατηφόρες, δρόμοι, δε αυτό, παράδρομοι, εθνικές οδούς και δεν ξέρω, και δεν μαζεύεται, δεν ξέρω. 52 μέρες αργότερα, έχοντας διασχίσει Δανία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Ελλάδα, έφτασε στο Λιτόχωρο και ολοκλήρωσε μια δύσκολη, αλλά όπως η ίδια λέει, γεμάτη εμπειρίες διαδρομή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρησιμοποίησε άλλο μέσο μετακίνηση σε όλο το ταξίδι, παρά μόνο τα πλοία στα αναγκαία περάσματα από τη Δανία στη Γερμανία και από την Αλβανία στην Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Άντε καλέ. Εντάξει, ξεκίνησε λες σαν αστείο το όλο αυτό σκηνικό. Έλεγα φέτος θα πάω στο Λιτόχωρο με το ποδήλατο, επειδή είχα κάνει διάφορες ολιγοήμερες εκδρομές με αυτό. Ήθελα όμως κάτι που να διαρκεί περισσότερο. Κάποια στιγμή γνώρισα ανθρώπους που είχαν κάνει μεγάλα ταξίδια με ποδήλατο και άρχισα να πιστεύω πως ίσως θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα και το έκανε.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, πριν πάμε στον ελαιόλιθο, γιατί πρέπει να φύγουμε, θα σου πω ένα όνομα να μου πεις αν το ξέρεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Λιάν Γιουνζή.
0: Τι νος είναι?
1: Δεν ξέρω, είναι Κινέζα, είναι 6 ετών και θεωρείται η μάγος του Ρούμπικ.
0: Το κύβο, ναι, εννοείται.
1: Ναι, λοιπόν, μέσα σε 3 ημέρες έριξε το ρεκόρ και λύνει τον κύβο του Ρούμπικ στα 4,27 δευτερόλεπτα.
0: Το ξέρεις τον κύβο του Ρούμπικ? Τον έχετε λύσει? Έχεις, έλα εδώ φασαριόζα, έλα εδώ. Έχετε?
1: Α, σε εφαρμογή.
0: Όχι εφαρμογή, το κανονικό. Τον έχει λύσει, να. Μπράβο. Ο φασαριόζος. Okay. Τον έχει λύσει.
1: Τι έγινε?
0: Ο Θοδωρής. Να, τον έχει λύσει, ναι. Απλά είναι. Για. Τι κάνει έτσι στο. Αυτό κάνει έτσι.
1: Αυτό κάνει.
0: Δεν μου λες. Δεν ακούω, βρε, τι λες. Πες τα λίγο πιο δυνατά.
1: Γιατί ένα εξάχρονο κοριτσάκι στην Κίνα τον έλυσε σε 4 δευτερόλεπτα.
0: Όταν βλέπεις YouTube.
2: Γιατί ένας μεγάλος είχε κάνει σε 50.
0: Σε 50 δευτερόλεπτα έλυσε.
2: Κλάσματα
0: του δευτερολέπτου. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι θαύμα. Μαγικό ροβιντίν και το λύνω. Τι κάναμε στο σχολείο σήμερα, για πείτε, πώς πάμε? Είναι ωραία τα πράγματα, είναι εντάξει, είναι ωραίο, έχουμε ξεκινήσει δυναμικά. Τι μαθήματα είχαμε?
2: Εγώ τα έκανα χρυσό από
0: την κυρία. Ό,τι πει η κυρία. Τι έκανες?
2: Τα μαθήματα
0: τα έκανες στο σχολείο τα μαθήματα.
1: Άρχοντας.
0: Η μαμά ακούει τώρα? Ακούει ραδιόφωνο η μαμά τώρα? Δεν ακούει, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Δεν θα της το πω. Κοίτα εδώ.
1: Χαρά.
0: Ντούρασελ.
1: Ναι, τι νομίζεις?
0: Λοιπόν, καλή όρεξη. Τι θα φάμε?
1: Τι θα φάμε?
0: Έχεις φάει, τι έφαγες? Τι έφαγες?
3: Ομελέτα με πατάτες.
0: Ομελέτα με πατάτες.
1: Ωραίος.
0: Ομελέτα με πατάτες. Ωραίος. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε διάβασμα? Διαβάσεις σήμερα. Μην πας στο σχολείο να διαβάσεις.
3: Έχω τώρα, επειδή τα έκανα στο σχολείο.
0: Α, τα έκανες το για αύριο.
2: Σε 4 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, εξάχρονο. Σε 4 δευτερόλεπτα. 6 χρονών. Έλα, πηγαίνετε να εξασκηθείτε, να κάνετε εξάσκηση.
1: Να, ελάτε να το δείτε που το κάνει.
0: Άντε, μπράβο, πήγαινε, να του. Κοίταξε. Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή δύναμη. Για ναι.
1: Ναι, επίσης.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, να δώσουμε τον Άρη για να πούμε αύριο.
0: Αύριο στη μία εδώ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Γυναικοκτονία, η δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος που ομολόγησε ότι τη σκότωσε φέρεται να ήταν πρώην σύντροφός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταζε το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο με τα νέα δεδομένα μετά την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η 45χρονη νομικός Ελή Φεράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, είναι το πρόσωπο της νίκης της αριστερής Die Linke στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Η πιο συγκρουσιακή δέσμευσή της αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών, για τα οποία σχεδιάζει μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία έναντι αποζημίωσης. Πρόκειται για την πρόταση που είχε υποστηρίξει περίπου το 58% των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα του 2021. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.682 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με

0: ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
5: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: εκδηλώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή έλλειψη στην παραγωγή πατάτας, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακριβότερες αλλά και μικρότερες τηγανιτές πατάτες, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσονες έκαψαν τις καλλιέργειες και φρέναραν την ανάπτυξη των καρπών. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας 400 έως 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με αναλύσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence Unit. Η ποσότητα αυτή προστίθεται στα περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν φυτεύτηκαν καν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 25. Περάσαμε από ένα ιστορικό υψηλό σε ένα ιστορικό χαμηλό μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, δήλωσε ο Κρέγκ Έλιοτ, αναλυτής αγοράς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην εταιρεία πληροφοριών τιμών εμπορευμάτων Expana. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ στην αγορά της πατάτας. Η περσινή υπερπροσφορά έριξε κατακόρυφα τις τιμές, αποδεικνύοντας πόσο απότομα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια καλλιέργεια που φημίζεται για τους κύκλους απότομης ανόδου και πτώσης. Η διαφαινόμενη έλλειψη εντάσσεται σε ένα μοτίβο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Η βορειοδυτική Ευρώπη έχει πληγεί από 4 περιόδους ξηρασίας στις καλλιέργειες πατάτας από το 18, οι οποίες εναλλάσσονται με βροχερό χειμώνα και άνοιξη, που αφήνουν τα χωράφια υπερβολικά λασπωμένα για φύτευση. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο μοτίβο. Υπερβολικό νερό όταν δεν το χρειάζονται και ελάχιστο όταν το έχουν απόλυτη ανάγκη.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925. Η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Με τραγούδι της Άννας Βύση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City συνόδευσε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο με το «Πάλι για σένα». Μάλιστα, στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν στα ελληνικά. Σημειώνεται ότι η Πάρκερ έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αδυναμία της για τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βύση, με τη σχέση θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών να είναι αμοιβαία και γνωστή εδώ και χρόνια. Η κίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άννα Βύση, η οποία έσπευσε να της απαντήσει στα σχόλια. Τι όμορφη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα γλυκιά Σάρα, έγραψε η Βύση. Μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Ρούλα Κορομιλά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε, αλλά και στο πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι εν τέλει η ζωή. Μέσα από τη φωτογραφία της γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δική της διαδρομή και όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά στη ζωή. Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι, γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι, έγραψε η Ρούλα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι καθοριστική για θέματα των διαπροσωπικών σου σχέσεων, καθώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με τις επιλογές σου. Μπορεί να επιδιώξεις να επιλύσεις μια διαφωνία που υπάρχει με τον σύντροφό σου, να προσπαθήσεις να κάνεις μια κουβέντα που γνωρίζεις όμως πως μπορεί να φτάσει στα άκρα. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο εντάσεις στο χώρο της δουλειάς σου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως κάποια πράγματα δεν προχωρούν με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με κρυμμένα σου συναισθήματα, θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεσαι δουλειά με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κρυφές αιμονές που κουβαλάς μέσα σου. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να αναρωτηθείς μήπως βάζεις τον εαυτό σου σε πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την οικογένεια σου και να σου δημιουργούνται τύψεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική σου ζωή. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον σύντροφό σου ή με τους ανθρώπους που θεωρείς πως είναι κοντά σου. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να συμμετάσχεις σε μια ομαδική προσπάθεια στην οποία δεν είναι βέβαιο πως αναγνωρίζεις το ρόλο που σου έχουν αναθέσει. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία σύγκρισης με τον σύντροφό σου ή με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει προκύψει μια γνωριμία τον τελευταίο καιρό. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού είναι πιθανό να συνειδητοποιείς πως δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς με το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι σου. Τοξότης, η νέα έβρεσε να συνεννοηθείς με το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι σου. Τοξότης,

0: θεραπεία που δεν είναι τόσο δυναμική όσο θεωρούσες. Ήχθεις. Το πλανητικό σκηνικό θα δημιουργήσει κάποιες νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που δίνεις τις υποσχέσεις σου.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνουν.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925, η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 29χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Πολιτικό, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από το Λευκό Οίκο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουάθιλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα, ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με 3 συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απρόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: της εβδομάδας.
1: Κριός, η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι καθοριστική για θέματα των διαπροσωπικών σου σχέσεων, καθώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με τις επιλογές σου. Μπορεί να επιδιώξεις να επιλύσεις μια διαφωνία που υπάρχει με τον σύντροφό σου, να προσπαθήσεις να κάνεις μια κουβέντα που γνωρίζεις όμως πως μπορεί να φτάσει στα άκρα. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο εντάσεις στο χώρο της δουλειάς σου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως κάποια πράγματα δεν προχωρούν με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με κρυμμένα σου συναισθήματα, θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεσαι δουλειά με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κρυφές αιμονές που κουβαλάς μέσα σου. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να αναρωτηθείς μήπως βάζεις τον εαυτό σου σε πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την οικογένεια σου και να σου δημιουργούνται τύψεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική σου ζωή. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον σύντροφό σου ή με τους ανθρώπους που θεωρείς πως είναι κοντά σου. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να συμμετάσχεις σε μια ομαδική προσπάθεια στην οποία δεν είναι βέβαιο πως αναγνωρίζεις το ρόλο που σου έχουν αναθέσει. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία σύγκρισης με τον σύντροφό σου ή με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει προκύψει μια γνωριμία τον τελευταίο καιρό. Σκορπιό. Ή με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει προκύψει μια γνωριμία τον τελευταίο καιρό.

0: στον δρόμο σου, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς τις προτάσεις και αιτιάσεις τρίτων που σε βάζουν στη διαδικασία να κινητοποιηθείς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να ζυγίσεις τα δεδομένα πάνω σε μια ισορροπία που δεν είναι τόσο δυναμική όσο θεωρούσες. Ήχθης. Το πλανητικό σκηνικό θα δημιουργήσει κάποιες νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που δίνεις τις υποσχέσεις σου.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Με τραγούδι της Άννας Βύση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City συνόδευσε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο με το «Πάλι για σένα». Μάλιστα, στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν στα ελληνικά. Σημειώνεται ότι η Πάρκερ έχει εκφράσει και στο παρελθόν την αδυναμία της για τη μουσική και τα τραγούδια της Άννας Βύση, με τη σχέση θαυμασμού μεταξύ των δύο γυναικών να είναι αμοιβαία και γνωστή εδώ και χρόνια. Η κίνηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άννα Βύση, η οποία έσπευσε να της απαντήσει στα σχόλια. Τι όμορφη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα γλυκιά Σάρα, έγραψε η Βύση. Μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Ρούλα Κορομιλά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε, αλλά και στο πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι εν τέλει η ζωή. Μέσα από τη φωτογραφία της γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δική της διαδρομή και όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά στη ζωή. Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι, γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι, έγραψε η Ρούλα.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή έλλειψη στην παραγωγή πατάτας, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακριβότερες αλλά και μικρότερες τηγανιτές πατάτες, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσονες έκαψαν τις καλλιέργειες και φρέναραν την ανάπτυξη των καρπών. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας 400 έως 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με αναλύσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence Unit. Η ποσότητα αυτή προστίθεται στα περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν φυτεύτηκαν καν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 25. Περάσαμε από ένα ιστορικό υψηλό σε ένα ιστορικό χαμηλό μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, δήλωσε ο Κρέγκ Έλιοτ, αναλυτής αγοράς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην εταιρεία πληροφοριών τιμών εμπορευμάτων Expana. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ στην αγορά της πατάτας. Η περσινή υπερπροσφορά έριξε κατακόρυφα τις τιμές, αποδεικνύοντας πόσο απότομα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια καλλιέργεια που φημίζεται για τους κύκλους απότομης ανόδου και πτώσης. Η διαφαινόμενη έλλειψη εντάσσεται σε ένα μοτίβο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Η βορειοδυτική Ευρώπη έχει πληγεί από 4 περιόδους ξηρασίας στις καλλιέργειες πατάτας από το 18, οι οποίες εναλλάσσονται με βροχερό χειμώνα και άνοιξη, που αφήνουν τα χωράφια υπερβολικά λασπωμένα για φύτευση. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο μοτίβο. Υπερβολικό νερό όταν δεν το χρειάζονται και ελάχιστο όταν το έχουν απόλυτη ανάγκη.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ.
7: υπερτιμές.

0: και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Crosses.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα αρέσει.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

ξέρεις, φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από το Λευκό Οίκο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Γκάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ, τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουάθιλ, μετά την νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα, ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τρεις συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απρόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.

0: άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι καθοριστική για θέματα των διαπροσωπικών σου σχέσεων, καθώς θα βρεθείς αντιμέτωπος με τις επιλογές σου. Μπορεί να επιδιώξεις να επιλύσεις μια διαφωνία που υπάρχει με τον σύντροφό σου, να προσπαθήσεις να κάνεις μια κουβέντα που γνωρίζεις όμως πως μπορεί να φτάσει στα άκρα. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο εντάσεις στο χώρο της δουλειάς σου και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως κάποια πράγματα δεν προχωρούν με τον τρόπο που έχεις στο μυαλό σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με κρυμμένα σου συναισθήματα, θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεσαι δουλειά με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κρυφές αιμονές που κουβαλάς μέσα σου. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να αναρωτηθείς μήπως βάζεις τον εαυτό σου σε πρώτη προτεραιότητα σε σχέση με την οικογένεια σου και να σου δημιουργούνται τύψεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπο με δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική σου ζωή. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον σύντροφό σου ή με τους ανθρώπους που θεωρείς πως είναι κοντά σου. Είναι πιθανόν να χρειαστεί να συμμετάσχεις σε μια ομαδική προσπάθεια, στην οποία δεν είναι βέβαιο πως αναγνωρίζεις το ρόλο που σου έχουν αναθέσει. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα φέρει εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία σύγκρισης με τον σύντροφό σου ή με ένα πρόσωπο με το οποίο έχει προκύψει μια γνωριμία τον τελευταίο καιρό. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, αφού είναι πιθανό να συνειδητοποιείς πως δυσκολεύεσαι να συνεννοηθείς με το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντι σου. Τοξότης, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε υπνοτίζει, να σε κρατά σε μια διαδικασία στην οποία δεν μπορείς να έχεις έλεγχο των καταστάσεων. Εγώ καιρός. Τα άστρα θα φέρουν σημαντικές εξελίξεις στον δρόμο σου, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς τις προτάσεις και αιτιάσεις τρίτων που σε βάζουν στη διαδικασία να κινητοποιηθείς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα ενδέχεται να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να ζυγίσεις τα δεδομένα πάνω σε μια ισορροπία που δεν είναι τόσο δυναμική όσο θεωρούσες. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα δημιουργήσει κάποιες νέα δεδομένα στον οικονομικό τομέα και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που δίνεις τις υποσχέσεις σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Με τραγούδι της Άννας Βύση επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να ντύσει μουσικά μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City συνόδευσε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο από νυχτερινό τοπίο με το «Πάλι για σένα». Μάλιστα, στη λεζάντα της η διάσημη ηθοποιός έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της τραγουδίστριας, ενώ υπήρξαν και χρήστες του διαδικτύου που σχολίασαν στα ελληνικά.

0: Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό. Λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε, αλλά και στο πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι εν τέλει η ζωή. Μέσα από τη φωτογραφία της γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δική της διαδρομή και όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά στη ζωή. Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι, γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι, έγραψε η Ρούλα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή έλλειψη στην παραγωγή πατάτας, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ακριβότερες αλλά και μικρότερες τηγανιτές πατάτες, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσονες έκαψαν τις καλλιέργειες και φρέναραν την ανάπτυξη των καρπών. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας 400 έως 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με αναλύσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence Unit. Η ποσότητα αυτή προστίθεται στα περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν φυτεύτηκαν καν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 25. Περάσαμε από ένα ιστορικό υψηλό σε ένα ιστορικό χαμηλό μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, δήλωσε ο Κρέγκ Έλιοτ, αναλυτής αγοράς για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην εταιρεία πληροφοριών τιμών εμπορευμάτων Expana. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ στην αγορά της πατάτας. Η περσινή υπερπροσφορά έριξε κατακόρυφα τις τιμές, αποδεικνύοντας πόσο απότομα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε μια καλλιέργεια που φημίζεται για τους κύκλους απότομης ανόδου και πτώσης. Η διαφαινόμενη έλλειψη εντάσσεται σε ένα μοτίβο αυξανόμενης αβεβαιότητας. Η βορειοδυτική Ευρώπη έχει πληγεί από 4 περιόδους ξηρασίας στις καλλιέργειες πατάτας από το 18, οι οποίες εναλλάσσονται με βροχερό χειμώνα και άνοιξη, που αφήνουν τα χωράφια υπερβολικά λασπωμένα για φύτευση. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο μοτίβο. Υπερβολικό νερό όταν δεν το χρειάζονται και ελάχιστο όταν το έχουν απόλυτη ανάγκη.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1925. Η διοίκηση της χωροφυλακής Πιερίας ανακοινώνει ότι εξοντώθηκε η συμμορία του λίσταρχου Γιαγκούλα και πως ο ίδιος ο αιμοσταγής εγκληματίας σκοτώθηκε. Το κεφάλι του εκτίθεται σε κοινή θέα στην Κατερίνη. 1949. Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία, από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. 1974. Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 1991. Η Αμερικανική Ομοσπονδία του Μπάσκετ ανακοινώνει εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία της Dream Team που αποτελείται από παίκτες του NBA. 1999. Ένας πανίσχυρος σεισμός χτυπάει την Ταϊβάν σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
3: Μακεδονικό ταχίνι, κλασικό ή με κακάο 3,19. Λόρ, εσπρέσο ριστρέτο 3,39. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι, καρότο 2,18. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και
9: 69 88 6 6 8 8 96.
10: For the latest in trance and progressive, broadcasting across the planet to over 30 countries.
11: T-Minus.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Πολιτικό, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από το Λευκό Οίκο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Έντονες αντιδράσεις από τον Βόλο για το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ, αμφισβητώντας ότι υπάρχει παράβαση στην ανατροπή του Γιώβιτς από τον Κάργα, ωστόσο βάσει κανονισμού η παρεμπόδιση πορείας εντός περιοχής οδηγεί σε πέναλτι. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή, παράδειγμα ο Φρόιλερ τόνισε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουάθιλ μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων επί του Λεβαδιακού εκτός έδρας. Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τους πάντες στο Κοροπή την ώρα της προπόνησης του Παναθηναϊκού, αφού ένας παλιός γνώριμος ήρθε να επισκεφτεί την ομάδα, ο θρυλικός Ζιλβέρτο Σίλβα, ο οποίος είχε υπηρετήσει το τριφύλι τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία τριετία, όσο και ως τεχνικός διευθυντής για 7 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τρεις συνεχόμενες νίκες και πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία. Έχει ωστόσο αρκετά προβλήματα τραυματισμών μετά και τα απρόπτα που προέκυψαν στην αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, ενώ στο διάστημα αυτό οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σημαντικές επιστροφές στις προπονήσεις.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
6: Ariel Big One. 29 μεζούρες, 7,89. Color Sensation. Όλες οι βαφές μαλλιών, 3,62. Ava Perlé. Όλα τα υγρά πιάτων, 900 ml, 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Supermarket Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.